0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

άλλο ένα για εκείνη που σε μια βραδιά με σβήνει και κομμάτια κάνει τώρα την καρδιά μου. Άλλο ένα και θα φύγω, το ξημέρωμα σε λίγο μεθυσμένο θα με βρει στη μοναξιά μου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-1960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία «Ιησούς δωρεάν». 210-48-18-960. Θαύματα, θαύματα, θαύματα. Στα κεφάλαια 8 έως 10 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου γινόμαστε μάρτυρες της δύναμης του Χριστού πάνω στη φύση, τις ασθένειες και το δαιμονικό κόσμο. Όμως η μεγαλύτερη δύναμη συνεχίζει να μας αγγίζει σήμερα, όταν ο Χριστός θεραπεύει συντριμμένους ανθρώπους και συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός κατέστησε σαφές και αναφέρεται στο κατά Ιωάννη 15 πως χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Ο Χριστός θεράπευσε τους ανίατους. Θεράπευσε από απόσταση. Φίμωσε την καταιγίδα που απειλούσε να πνίξει τους φοβισμένους μαθητές. Οι μαθητές θαύμαζαν ποιος είναι αυτός που τον υπακούνε οι άνεμοι και η θάλασσα. Από το Ματθαίο μαθαίνουμε πως ο Χριστός ήταν ένας ποιμένας που από ευσπλαχνία σύναζε τα χαμένα και πονεμένα πρόβατα κοντά του. Θεράπευσε πάρα πολλούς και έσωσε τους δαιμονισμένους. Έδιωξε τα πονηρά πνεύματα και θεράπευσε όλους τους αρρώστους. Χιλιάδες τυφλοί βρήκανε το φως τους. Χιλιάδες παράλυτοι περπάτησαν, χιλιάδες κουφοί άκουσαν. Ο Απόστολος Ιωάννης είπε: «Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο», γράφει στο κατά Ιωάννη 20 και 30. Αυτά όμως που καταγράφονται, γράφτηκαν για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Κανείς, συμπεριλαμβανομένων των εχθρών του, δεν αμφισβήτησε ποτέ το γεγονός ότι ο Χριστός έκανε θαύματα. Αυτό που αναρωτιόνταν ήταν πώς τα έκανε. Όμως δεν τους θεράπευσε όλους. Δεν είναι πάντα στο θέλημά του να θεραπεύσει ακόμη και σήμερα. Αν χρειάζεσαι θεραπεία, πήγαινε στον Κύριο που θεραπεύει και μάθε αν είναι το θέλημά του. Μίλησε του για την περίπτωσή σου και πες σαν το λεπρό: «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις, και αν σε θεραπεύσει δεν θα σου στείλει ποτέ το λογαριασμό και θα πάρει όλη τη δόξα για την επέμβασή του στη ζωή σου». Ακόμα και όταν θεράπευε το σώμα, ο Χριστός νοιαζόταν περισσότερο για τις ψυχές των ανθρώπων. Οι Φαρισαίοι τον αμφισβήτησαν να τον συγχωρούσε αμαρτίες. Τι είναι ευκολότερο να πω? Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να πω σήκω και περπάτα? Λέει στο Ματθαίο 9:5. Ο Χριστός απάντησε στην πρόκληση αυτών των που πίστευαν ότι δεν μπορούσε ούτε αμαρτίες να συγχωρήσει ούτε να θεραπεύσει. Αυτός όμως που μπορεί να κάνει κάποιον να περπατήσει είναι αυτός που μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί να θεραπεύσει θαυματουργά και να μας συγχωρήσει. Ας μην εμποδίζουμε ποτέ αυτά που μόνο ο Χριστός μπορεί να κάνει. Η ευσπλαχνία του για τον κόσμο τον οδηγούσε σε πόλεις και χωριά όπου δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχόμο της Βασιλείας του Θεού και γιατρεύε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία στο λαό. Εγγράφει στο 9:35. Είπε στους μαθητές του να πάνε και να καλέσουν τον κόσμο σε μετάνοια λέγοντας: «Έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών». Ο Χριστός είναι ο Βασιλιάς που πηγαίνει προς το Σταυρό. Στο επόμενο, ο Χριστός σε καλεί να πας κοντά Του. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
7: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
6: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
7: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
14: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210 69 454.
13: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
10: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
9: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
10: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
9: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 2721-09711.
9: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Γιατριού όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία στη Σορότη. Την άποψη ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε παράλληλα τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε σύραγγες που είχε κατασκευάσει η Χεζμπολά κάτω από τα στρατηγικής σημασίας υψώματα Αλί Αλ-Τάχερ στο νότιο Λίβανο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών που καταπλακώθηκε χθες βράδυ από τρακτέρ στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του 60χρονου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο νέο Δελχή βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή αλλά και Ουκρανία σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθεί 6 φορές ενός λεπτού σιγή. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά της χώρας. Για σήμερα, βόρειοι άνεμοι, 4 μποφόρ στο Αιγαίο, μικρή άνοδος θα σημειώσει η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιανακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί

0: Της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο, στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγε στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
2: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
1: And I will be the best.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
0: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ΠΑΕ μειώθηκε από 3 σε 1 αγωνιστικέ η ποινή του ΦΟΡ του Παναθηναϊκού Σύριλ Ντέσσερς στην Επιτροπή Εφέσεων. Με ξεκάθαρους αγωνιστικούς στόχους για τη νέα σεζόν και με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις εγχώριες όσο και στην ευρωπαϊκή πορεία, ο Ολυμπιακός παρουσίασε το νέο του τεχνικό επιτελείο. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ευάγγελος Μαρινάκης, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας και παρουσίασε τον νέο προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καθώς και τους Αντώνιο Κορδόν και Τζέφρι Μονκάδα. Είμαι εδώ για σας, όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο, τα πρώτα λόγια του νέου Βάσκου τεχνικού. Απέλαυσα κάθε στιγμή, φεύγω περήφανος, τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που μετά από 3 χρόνια απεχώρησε από τους Ερυθρόλευκους. Οι ανακοινώσεις αγωμένων για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς. Στην 16η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρίσκεται η Ένωση. Ο Σιμών Μπανζά θα είναι αυτός που θα συμπληρώσει την γραμμή κρούσης του ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος Γάλλος Φόρ, με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα μετακομίσει στην Τούμπα δανεικός από την Αλ Τζαζίρα. Αυτό που διαπιστώσαμε στη συνάντησή μας με την ηγεσία της ΣΕΚΕΔ είναι πως δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας. Απορούμε και σήμερα πως είναι αποδεκτά τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του δικεφάλου του Βορρά, Γιώργος Κουβεντίδης, μετά την επίσκεψη των Ασπρόμαυρων στο VAR Center στο Μαρούσι. Άστερας Άκτορ και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Μακέντα στο 60, με τους Θεσσαλονικείς να σοφαρίζουν στο 68 με τον Μόρο. Ο Χρήστος Ιέλης συμμετείχε κανονικά στην χθεσινή προπόνηση του Όφη εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν η Σέκα και η Μαρινάκη στην Κρήτη. Βρίσκεται για λογαριασμό της ομάδας του Χρήστου Κόντι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη προπόνηση. Ο Λεβαδιακός συμφώνησε με τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου για το δανεισμό του 23χρονου μεσοθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου, σύμφωνα με μέσο από τη Ρουμανία. Στην Κύπρο βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη των 2 φιλικών αναμετρήσεων με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Εκτός από την αποστολή των Πειραιωτών έμεινε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος υποβλήθηκε σε μικρή επέμβαση αφαίρεσης κίστης από το Μύρο. Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ μετά τον Ντέρικ Γουίλιαμς και ο Αμερικανός φόργοτ Λάντερς Νόλεϊ τέθηκε νοκάουτ για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026. Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει στο 38, η Κόμο συνέτριψε 4-1 τη Λειψία στην παρθενική της εμφάνιση στο Champions League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Ειντχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαν Μπαμπακού 4-0, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ 5-0 και Σλάβια Πράγας Λαντς 2-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει.

0: Κάθε ποντάρισμα, Ιντερνετεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στους 94 και 8. Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
2: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no.
1: Τεράστιες και πανέμορφες και...
0: Money gets back.
1: Ζεστές καλημέρες.
0: Keep your hands off my...
1: Από την πρωινή καρφίτσα.
2: Good morning, everybody.
1: Yes. Όπως λέγαμε, good morning, Vietnam.
2: Δεν το λέω, γιατί θα φύγουν τα μικρόφωνα.
0: Get on with your work.
1: Πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1 Καλαμάτα, στους 94 και 8. Με την Ιωάννα Γουρνά και τον Άγγελο Μπουραντώνη στα μικρόφωνα. Και φυσικά μαζί μας βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Σήμερα πρώτη μέρα νέα σχολικής χρονιάς. Εποφεληθείτε από τις εξαιρετικές τιμές, ποικιλία και προσφορές του βιβλιοπωλείου Βιβλιοπόλης. Εποφεληθείτε και γνωρίστε τη σχολική μόδα στα καλύτερα του. Στα καλύτερα της. Γιατί το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης είναι στα καλύτερα του. We don't need no. Νίκη Ταρά 3α στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Σε όλα τα social media. No dogs, so και φυσικά στο e-shop του βιβλιοπόλης.gr. Super duper προσφορά και για τους κατόχους ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ κουπονιών που μπορούν να τα εξαργυρώσουν στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης.

0: Όταν λέω εγώ ευτυχώς που δεν έχουμε κάμερες εδώ μέσα, δεν με ακούσε εσύ, Άγγελε Μπουραντώνη.
1: Αν είχαμε κάμερες, είχαμε κλείσει.
0: Λοιπόν, και τι δεν κάνουμε εδώ μέσα. Όχι, έκλεισα μέσα το καλώδιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς με διάθεση πάντα, όπως ξέρετε, ειδικά όταν είναι Παρασκευή και 11 Σεπτεμβρίου.
1: Και που παραδώσαμε και τα παιδιά επιτέλους στους εκπαιδευτικούς.
0: Καλή σχολική χρονιά σε όλο τον κόσμο της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
1: Καλή δύναμη.
0: Γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες εκπαίδευσης. Τρίτοβάθμια και λοιπά και λοιπά. Υγεία σε όλους. Υπομονή. Όπως κάνουμε και εμείς για να δούμε τι ευτράπελα επιφυλάσσει η νέα σχολική χρονιά στα βιβλία. Επίσης τις ελλείψεις εκπαιδευτικών. Δεν μπορεί, κάτι θα σκάσει. Για πες μας, Άγγελε, τι γίνεται στον τόπο μας, έτσι για να κάνω ένα... Ναι, γιατί ως γνωστόν, όταν αρχίζει η σχολική χρονιά, η κυρία Ιωάννα καθυστερεί, διότι ο Παναγιώτης έχει ένα προβληματάκι με το ξυπνητηράκι. Λοιπόν, οπότε δεν έχω προλάβει ακόμη στον υπολογιστή μου να φέρω τις απαραίτητες σημειώσεις μου.
1: Δεν πειράζει.
0: Πες μας εσύ τι σημειώσεις έχεις.
1: Λοιπόν, εχθές είχαμε κινητοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Για τις 10 κενές θέσεις εκπαιδευτικών στη Μεσσηνία.
0: Αρχίσαμε δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Ούτε να προόρτια.
1: Ναι, πριν χτυπήσουν τα κουδούνια. Εντάξει. Είχαμε με τη στήριξη της ΑΔΔΗ κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Mm-hmm. Είχαμε συζήτηση. Mm-hmm. Και τα αποτελέσματα που βγάλαμε ήταν ότι έχουμε έλλειψη εκπαιδευτικών, όμως θα προσπαθήσει το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει απομείνει στη Μεσσηνία να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα καλυφθούν
1: οι θέσεις, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι. Για να πάμε σε πιο ευχάριστο κλίμα, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρης έγινε η έγκριση του νέου επικαιροποιημένου κανονισμού για το Καλαματιανό Καρναβάλι και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το μεγάλο μας καρναβάλι. Έχουμε τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που είναι η κυρία Γιαννούλη Σταυρούλα, υπεύθυνη της ομάδας χορηγιών, η κυρία Καλογεροπούλου Ακριβή, ο κύριος Λύρας, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος ομάδας παρελάσεων και εκδηλώσεων, η κυρία Μπαλιώτη Αγάπη και η κυρία Σκλίκα Αγγελική, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη της ομάδας παιχνιδιών και εξωτερικών δράσεων.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, υπεύθυνη των ομάδων είναι και ο κύριος Κατσιμαγλής Κωνσταντίνος, υπεύθυνος ομάδας προβολής και επικοινωνίας, και η κυρία Λεντούδη Αναστασία, που είναι υπεύθυνη ομάδας πληρωμάτων. Ξεκινάμε καλά, ξεκινάμε ωραία, για να έχουμε πάλι ένα μεγάλο καρναβάλι στην Καλαμάτα. Έχουμε γίνει γνωστοί σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι και στα Γιάννενα που πήγα στις αρχές του καλοκαιριού, μου μίλησαν άνθρωποι για το Καλαματιανό Καρναβάλι. Και έτσι λέω, ναι, δεν είναι μόνο η Πάτρα, έχουμε και εμείς. Λοιπόν...
0: Διαβάζω για την εξαιρετικά σοκαριστική και αειδιαστική συμπεριφορά του 51χρονου σύζυγου στην Αυστρία, όπου βίασε μέχρι θανάτου την 39χρονη σύζυγό του, μητέρα ενός 16χρονου κοριτσιού, και για τον τρόπο που είχε καταφέρει να την εκδίδει, από ό,τι αποδεικνύουν τα στοιχεία, και σε άλλους άντρες επιπληρωμή. Επίσης διαβάζω τα τεκτενόμενα και το θρίλερ το οποίο εξελίσσεται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και την κλινική στην οποία υπέστη και έχασε τη ζωή του ο διάσημος καλλιτέχνης Γιώργος Μαζονάκης.
1: Μόνο κατ' όνομα είναι κλινική.
0: Με τους γιατρούς να έχουν φυλακιστεί, νομίζω. Τους ασκήθηκε δίωξη.
1: Βεβαίως, ναι. Πιστεύω είδατε τις εικόνες από το εσωτερικό.
0: Διαβάζω επίσης για τον άδικο χαμό αυτού του αγρότη εδώ στη Μεσσηνία που καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Τεράστια προσοχή κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Λέμε τις ίδιες ειδήσεις, δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ευχάριστες. Mm-hmm.
1: Είχαμε αναζήτησή του από τις 12 η ώρα.
0: Διάβασα για την φιλοξενία της Μαύρης Θύελλας πρωί-πρωί σε άλλο γήπεδο μέχρι να ολοκληρωθεί
1: το
0: η πλήρη διαμόρφωση του δικού μας εδώ στην παραλία.
1: Αυτή η ομάδα κάνει tour.
0: Ναι. Διαβάζω για το ανατροχιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα όπου 59χρονο συνελήφθη για το βιασμό της εγγονής του ανήλικης. Διαβάζω για το σοκαριστικό τροχαίο στην Ελβετία. Προσέξτε τώρα, εγώ σας λέω τίτλους ειδήσεων, έτσι.
1: Χαρούμενοι.
0: Χαρουμενάκι μιλάμε και η σημερινή μέρα, 11η Σεπτεμβρίου, όπου θα θυμηθούμε, θα μας θυμίσει ο Άγγελος τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ. Αναζητώντας ειδησιογραφικά τις λεπτομέρειες και τα λοιπά. Mm-hmm. Γιατί όλοι θυμόμαστε την 11η Σεπτεμβρίου και τους δίδυμους πύργους. Λοιπόν, τροχαίο σεοκ στην Ελβετία με τουριστικό λεωφορείο που ανετράπει και γίνεται αναφορές για πολλούς νεκρούς. Σοκ στην Τουρκία με διπλό φωνικό μετά από καυγά μεταξύ διαχειριστή και ενίκων για λόγους έξωσης. Δημοσκόπηση εφιάλτης για τη Γερμανία δείχνοντας το AFD στο 36%. Mm-hmm. Να σας πω κι άλλα. Θέλετε?
1: Γεμάτο πρόγραμμα.
0: Γεμάτο πρόγραμμα. Συνάντηση δημάρχου και περιφερειάρχη είχαμε χθες με διάφορες εξαγγελίες για έργα που αφορούν την περιοχή μας. Να μην το ξεχάσω κι αυτό. Μάλιστα. Εκδηλώσεις έχουμε για τα 40 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986. Πάμε.
1: Όπου θέλετε.
0: Και έχουμε λοιπόν και την μαύρη επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου με το τρομοκρατικό
1: χτύπημα
0: έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αφήνοντας πίσω πολλούς νεκρούς και καταστροφές τεράστιες. Yes. Πάμε.
1: Λοιπόν, η 11η Σεπτεμβρίου ξημέρωσε σαν μία μέρα σαν τις υπόλοιπες. Στις 8 η ώρα σηκώθηκαν όλοι οι
0: Αμερικανοί. Θα βάλει και σάλτσες δικές του, δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
1: Σας παρακαλώ. Σαν
0: συντονιστείτε παρακαλώ πολύ και να δούμε σε τι επίπεδο θα μας πάει ο Μπουραντώνης.
1: Οι πτήσεις γίνονταν κανονικά, οι άνθρωποι πηγαίνανε στις δουλειές
0: τους. Προειδοποιητικά σου λέω, έχω βάλει και τραγούδι του Φωτόσπαθου.
1: Ωραία.
0: Προειδοποιητικό είναι αυτό.
1: Ωραία. Και κάπου στις 8 και 24 πρώτα λεπτά γίνεται μια επικοινωνία με ένα αεροσκάφος Boeing 747 με το κέντρο.
0: Που σημαίνει αρκετά μεγάλου μεγέθους.
1: Ακριβώς.
0: Και χωρητικότητας επιβατών.
1: Ναι. Και γίνεται γνωστό εκείνη τη στιγμή ότι οι αεροπειρατές έχουν καταλάβει ένα αεροσκάφος και ζητούν λύτρα. Οι αρχές δεν το πιστεύουν στην αρχή, όμως μετά τις πρώτες απειλές των αεροπειρατών σηκώνονται δύο μαχητικά και για να ελέγξουν την κατάσταση και βλέπουν ότι όντως το αεροσκάφος έχει καταληφθεί. Στις 8:46 το ένα Boeing 767 πέφτει πάνω στο βόρειο πύργο με ταχύτητα 790 χιλιόμετρων την ώρα και καρφώνεται ανάμεσα στον 93ο και 91ο όροφο. 4 λεπτά μετά είχαμε την ενημέρωση του Προέδρου Μπους, ο οποίος βρισκόταν στην Φλόριντα σε ένα σχολείο, και έχουμε όλοι δει το βίντεο τη στιγμή που ο υπεύθυνος ασφαλείας του πλησιάζει και του λέει ότι έχουμε κάποιο αεροπορικό ατύχημα, γιατί ως ατύχημα, δυστύχημα είχε ονομαστεί εκείνα τα λεπτά, γιατί θεωρούσαν ότι έγινε κάποιο λάθος, γιατί ακόμα δεν μπορούσαν να συντονίσουν την είδηση από το κέντρο ελέγχου ότι κάποιο αεροσκάφος έχει καταληφθεί με το ότι ένα σκάφος έχει πέσει πάνω στο βόρειο πύργο. Στις 9 η ώρα, μετά από 10 λεπτά, είχαμε εντολή εκένωσης του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου, και στις 9 και 3, ακριβώς ένα λεπτό μετά, έχουμε το δεύτερο χτύπημα στο νότιο πύργο, με το αεροσκάφος να έχει αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα στα 950 χιλιόμετρα ανά ώρα και πέφτει πιο κάτω από ότι το πρώτο αεροσκάφος, στον 77ο και 85ο όροφο. Δηλαδή ένα πιο κέριο πλήγμα είχε ο δεύτερος πύργος. Εκεί αμέσως η Αμερική καταλαβαίνει ότι δέχεται τρομοκρατική επίθεση, και μισή ώρα αργότερα ένα επίσης Boeing 767 πέφτει πάνω στο κτίριο του Πενταγώνου. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών τίθονται σε κόκκινο συναγερμό.
0: Μόνο κόκκινο. Άρχισαν να τρέχουν. Θύμισε μου, πρόεδρο.
1: Ο πρόεδρος ήταν ο Μπους. Ο Μπους ο νεοφύλακας.

0: Όμως ο πιλότος και οι επιβάτες στο τέταρτο Boeing κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο από τους αεροπειρατές, όμως δεν μπόρεσαν να το προσγειώσουν και έτσι είχαμε την συντριβή του στην Πενσιλβάνια. Mm-hmm. Και στις 10.30 τελειώνει το θρίλερ αυτό με την κατάρρευση και του Βόρειου Πύργου και μετά από 3 ημέρες είχαμε το συνολικό απολογισμό από αυτή την τρομοκρατική επίθεση με 2.606 ανθρώπους νεκρούς και ανάμεσά τους 343 πυροσβέστες που έδωσαν τη ζωή τους για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Και έχουμε και τις δηλώσεις που είπαν οι αεροπειρατές. Πρώτα ήταν «έχουμε κάποια αεροπλάνα, απλά μείνετε ήσυχοι και θα είσαστε εντάξει». Αυτό είπαν στους επιβαίνοντες. Και μετά στις 8.30 λένε «κανείς μην κουνηθεί, όλα θα πάνε καλά. Αν προσπαθήσετε να κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, θα θέσετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας και το αεροπλάνο». Έτσι οι επιβάτες έμειναν ήσυχοι και είχαμε δυστυχώς την όλη αυτή εξέλιξη μέσα σε 2 ώρες.
1: Καλά, όχι ότι μπορούσαν να κάνουν και πολλά, όπως καταλαβαίνεις εκεί πάνω.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Με παρατεταμένα όπλα από τους τρομοκράτες.
1: Εντάξει. Και βίωσαν τραγικές στιγμές.
0: Ναι.
1: Αλλά εξίσου πολύ βίαιες στιγμές. Mm-hmm. Έζησαν και οι άνθρωποι που παρακολούθησαν και προσπάθησαν να σώσουν όσους μπορούσαν.
0: Βεβαίως.
1: Στους δίδυμους πύργους, γιατί εντάξει, στο Πεντάγωνο δεν θα μιλήσω. Αυτοί που πρέπει πάντα κατά κάποιους να σώζονται, βρίσκεται,
0: ναι,
1: ο τρόπος
0: και σώζονται.
1: Ναι.
0: Άλλα ιστορικά γεγονότα σαν σήμερα.
1: Πάμε. Όχι. Οπ, μην το πεις, θα αντιδράσει.
0: Μόνο τα ιστορικά θα πω, όχι θανάτους και γεννήσεις.
1: Εντάξει, δεν λέει και από αυτά, αλλά εντάξει. Άντε, ναι. Θα τα βάλει μαζί σου, εγώ
0: ωραία,
1: το πω.
0: Ωραία. Σαν σήμερα έγινε το κίνημα της 11ης Σεπτεμβρίου από τον Νικόλαο Πλαστήρα το 1922.
1: Θα το πει αυτό, σου το λέω, θα έρθει μήνυμα.
0: Ωραία. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, είχαμε το πραξικόπημα στη Χιλή, όπου ο στρατηγός Πινοσέτ ανατρέπει τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του στρατηγού Σαλβαδόρ Αλιέντε, του πρώτου αριστερού προέδρου στη Χιλή και τελευταίου, από ό,τι φάνηκε.
1: Έλα να πάμε σε διαφημίσεις, συντομεύουμε.
0: Και εγκαθιστά τη μεγάλη του στρατιωτική δικτατορία μέχρι τις αρχές του 2000. Αυτά.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Φραγκαίας σε 3 σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.

0: τη βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
1: Όλοι την προσκυνάνε.
0: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
1: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
0: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
0: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
1: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
0: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27210 87164.
0: Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
0: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε

0: Ρόδος. Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
1: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
0: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
0: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασίας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
1: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας, φυσικά εκεί στου Κώστα συνοικία Μπουρνιά, που τρώμε και περνάμε καλά καθημερινά. Από νωρίς το μεσημεράκι μέχρι νωρίς το βραδάκι.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Η Φάπα λέει θα έρθει. Έρχονται φάπες, σου το δηλώνει. Στόπα, εγώ θα έρθει μήνυμα. Στόπα, στόπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μη λες τέτοια. Όχι, εγώ στόπα. Στου Κώστα συνοικία μπουρνιά. Θα πάω εγώ την Ιωάννα να φάμε ωραία από τα χεράκια της Μαρίας. Διότι πρέπει να σκάσει μύτη. Και το Ιωάννα στο τετράγωνο. Διότι η πρωινή καρφίτσα είναι φαν εκεί στου Κώστα. Πρέπει να γίνει φαν και η επόμενη εκπομπή. Άρα μαλλούσι ένα μεσημέρι. Θα πάρουμε και την Αναστασούλα. Γιατί εγώ με την Αναστασούλα κάνουμε εξορμήσεις εκεί στου Κώστα. Στην οικία Μπουρνιά. Θα πάρουμε και τον Άγγελο, εάν είναι καλό παιδί και δεν συνεχίσει τέτοια. Γιατί αν συνεχίσει τέτοια θα τον τιμωρήσουμε. Και θα πάμε όλοι μαζί να απολαύσουμε μεσσηνιακά πιάτα. Όπως μόνο εκεί στου Κώστα φτιάχνονται με τα καλύτερα υλικά. Και μεράκι.
1: Ξέρετε τι, ο Κώστας.
0: Πήγαινες αμέσως να μου πεις ότι σε άφησα απ' έξω.
1: Βεβαίως.
0: Έβλεπα την έκφραση. Ναι. Φύγαμε, λέει η Ιωάννα, και δεν το ξέρεις ακόμα. Και το ξέρω και θα φύγουμε.
1: Ο Κώστας έχει τέτοια δύναμη που αν, ρε παιδί μου, ξενυχτήσει λίγο παραπάνω στο μαγαζί.
0: Δίνει δεν μέχρι ξενυχτά και... στην εκπομπή του.
1: Στην εκπομπή.
0: Στο μαγαζί του Κώστα, γιατί κλείνει 7-8 η ώρα. Τέλος, είναι μεσημέρι.
1: Μπορείς να πας και απ' έξω.
0: Ναι.
1: Όχι. Λέω κάτι.
0: Εκεί θα πάμε για το μεσημεριανό μας φαγητό. Εσύ άμα τρως το βράδυ, εμείς προσέχουμε τη διατροφή μας και πάμε και τρώμε τα σωστά την ώρα που πρέπει. Εσύ κάτσε εκεί πέρα να κάνεις μπάκες. Χτυπιέται του το δω το μικρό. Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα, κανάλι ένα Καλαμάτας, στους 94 και 8.
1: Επιστρέψαμε.
2: Από την τελευταία δημοσκόπηση, εγώ έχω κάποια ερωτήματα, που ακριβώς τα ίδια εξέφρασε και η Χαριλάου Τρικούπη εχθές. Και λέει...
0: Και τώρα εσύ χαίρεσαι.
2: Κοιτάξτε, το Πασόκ έχει
0: που
2: ένα...
0: Που το μυαλό σου, ας πούμε...
2: Ευθυγραμμίζεται με το Πασόκ.
0: Ναι. Γιατί και αυτοί θέλουνε, όχι τίποτα άλλο οι άνθρωποι, θέλουνε να ευθυγραμμιστούν οι πολίτες μαζί τους. Δεν τα καταφέρνουν.
2: Ναι. Και λένε, συγγνώμη, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στη δημοσκόπηση που,

0: κρίνουν τα προγράμματα των πολιτικών αρχηγών. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας μίλησε στη ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός μίλησε. Και η δημοσκόπηση είχε και μια ερώτηση που λέει πώς κρίνεται την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει μιλήσει στη ΔΕΘ. Και λέει, ρε παιδιά, περιμένετε να μιλήσει ο άνθρωπος στη ΔΕΘ και τότε δημοσιεύστε. Μην τη βγάζετε πριν καν μιλήσει. Και ήταν αυτό που είπα και εγώ χθες, που λέω, πότε μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν τον πρόλαβα. Αλλά ναι. Τώρα τελευταία έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος με κύριο εκφραστή, τον κύριο Δουδονή, ενάντια σε αρκετές δημοσκοπικές εταιρείες. Και κάποια ερωτήματα γεννώνται και λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πέτυχε γιατί το 19-23 δεν εμπιστευόταν τις δημοσκοπήσεις, έβριζε τους δημοσκόπους, είχαμε τον κύριο Πολάκη να λέει θα σας τελειώσω, δεν θα μας τελειώσετε, είχαμε και ανοιχτές κόντρες, άμα θυμάστε. Και τώρα το ΠΑΣΟΚ έχει μπει στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αλληλοεπιτίθεται στους δημοσκόπους και με πάρα πολλούς να λένε παιδιά δεν θα σας πάει καλά αυτό.
1: Ωραία, έκλεισες με τα πολιτικά, γιατί έχουμε σημαντικά γεγονότα με σημαντικά σημαντικές προσωπικότητες της Μεσσηνίας. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Νέος εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου αναλαμβάνει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία επιλογή η οποία κρίνεται η πλέον κατάλληλη, καθώς προκύπτει για έναν φωτισμένο ιεράρχη, άριστο γνώστη των θεμάτων, που αναλαμβάνει το σημαντικό έργο της ενημέρωσης σε μια κρίσιμη συγκυρία. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 170ης συνοδικής περίοδου συνήλθε για πρώτη φορά υπό τη νέα σύνθεσή της την Τετάρτη και την Πέμπτη, δηλαδή 9 και 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η νέα συνοδική περίοδος ξεκίνησε με την τέλεση του αγιασμού από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Κατά την πρώτη συνεδρίαση ορίστηκαν οι αρμοδιότητες των συνοδικών αρχιερέων. Την ευθύνη λοιπόν για την ενημέρωση των δημοσιογράφων για τη νέα συνοδική περίοδο έχει ο δικός μας Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ο οποίος και ορίστηκε όπως προείπα εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
0: Άξιος ο πατέρας μας.
1: Πρόεδρος ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Μέλη η Σεβασμιότατη Μητροπολίτες Μεθύνης, Μυτιλίνης, Ερεσού και Πλωμαρίου. Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου. Δίδυμοτύχου Οριστιάδος και Σουφλίου. Τριφυλίας και Ολυμπίας, Μεσσηνίας, Λευκάδος και Ιθάκης, Θήβων, Λιβαδιάς και Αυλίδος, Παροναξίας, Φωκίδος, Δρυινουπόλεως και Κονίτσης, με αρχιγραμματέα το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκιάθου, κύριο Ιωάννη. Έτσι για να σας δώσω και την πλήρη ενημέρωση, γιατί δεν το είδα να παίζει σε τοπικό επίπεδο κάπου.
0: Γιατί η Μεσσηνία πρωταγωνιστεί και στις τάξεις της Εκκλησίας.

0: στην κατραπακιά που μας περιμένει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε ομόφωνα τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%, όμως οι προβλέψεις για το... Για το χρέος.
1: Για το χρέος μας.
0: Για την ακρίβεια, εκτιμά ότι θα φτάσεις, για τον πληθωρισμό δηλαδή, εκτιμά ότι θα φτάσει στο 5,3%. Φοβούνται λοιπόν αύξηση του πληθωρισμού. Και όλα αυτά μέχρι τις αρχές του 27, και θα παραμείνει υψηλός για το υπόλοιπο του έτους πριν μετριαστεί το 28. Δηλαδή από τώρα ξέρουμε τι θα γίνει το 28, που σημαίνει ότι παίζουν στις πλάτες μας.

0: Η Κριστίν Λαγκάρτ παραδέχθηκε ότι το κλειδί βρίσκεται στη Μέση Ανατολή.
1: Και έκανε και...
0: Όπως ξεκαθάρισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην ανάλυση κινδύνου. Οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες τόσο για τον πληθωρισμό όσο και για την ανάπτυξη λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία συνεχίζει να δημιουργεί πιέσεις. Ναι, αλλά υποφελεί το φιλαράκι σου όμως.
1: Κριστίν μου.
0: Που δεν μπορείς να τα βάλεις και μαζί του. Κριστίν, δεν θέλω να σου πω, Νέρ, ποια ώρα ήρθε και τι ήρθε η ώρα να πάρεις. Γιατί δεν θα είναι σωστή η έκφραση. Αλλά σε απλά ελληνικά θα πω τι μας είπες. Ναι. Γι' αυτό και θέλουμε να πάρεις αυτό που θέλουμε. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ πάνω από το στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Και αυτή είναι ίσως η μόνη βεβαιότητα στις δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρτ. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Σφίχτε τα ζουνάρια, έρχεται πείνα. Η αναζωπήρωση του πληθωρισμού οφείλεται ουσιαστικά στην απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, δηλαδή οτιδήποτε πωλείται, διότι χρησιμοποιούνται αυτά τα δύο είδη ενέργειας για να παραχθούν, που σημαίνει οι αυξήσεις αφορούν τα πάντα. Mm-hmm. Μία απότομη αύξηση που προκλήθηκε από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τον επακόλουθο αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ είναι όλο αυτό που ζούμε. Μία σύγκρουση χωρίς ορατό τέλος, γιατί τα συμφέροντα, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Μάλιστα, υπάρχει βάσιμος κίνδυνος μία υποβόσκουσας έντασης που θα μπορούσε να εκραγεί τους επόμενους μήνες, γιατί βλέπουμε ότι εκεί το αλυσβερίς είναι λίγο περίεργο. Όταν τη ζητήθηκε της κυρίας Λαγκάρτ να σκιαγραφίσει τα περαιτέρω βήματα, μίλησε αόριστα. Εξήγησε όμως ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να μεταδοθεί σταδιακά στο δομικό πληθυσμό και στον πληθωρισμό των τροφίμων. Δεν ξέρω αν μιλάς για την υπόλοιπη Ευρώπη, αγαπητή μου Κριστίν. Στην Ελλάδα δεν ισχύουν αυτά. Κάνουμε τα άλματα μέσα σε λίγες ώρες. Να τα λέμε και αυτά, διότι η κυβέρνησή μας είναι τάχιστη σε όλους τους τομείς. Μόνο όταν πρέπει να καλύψει ελλείψεις σε πολύ σημαντικούς τομείς, όπως η έλλειψη στον Άγιο Σάββα του αναισθησιολόγου, που του ήρθε του Σπυριδονάκη να στείλει τον αναισθησιολόγο σε μία νυχτή στη Λίμνο και να αφήσει τα χειρουργία, και τις καρκινοπαθείς γυναίκες του Αγίου Σάββα χωρίς αναισθησιολόγο και με ακύρωση των χειρουργείων τους. Και τι έγινε? Τι σημασία έχει άμα υπάρχουν γυναίκες με καρκίνο στο μαστό? Είναι στη λίστα και είχαν προγραμματισμένο χειρουργείο. Αφού ο Άδωνης ήθελε να τη διώξει, το έκανε. Έτσι κάνουν και τις αυξήσεις σε τούτο εδώ το κράτος. Επειδή μπορούν, έτσι. Και επειδή εμείς τους ψηφίζουμε, φυσικά, μην το ξεχνάμε. Είμαστε ό,τι επιλέγουμε. Θα το λέω κάθε μέρα από εδώ και πέρα. Για σας πειράζει ορισμένος.

0: Ωραίος, ε, ο Πανούλης. Πανούλης Μουζουράκης με το φωτόσπαθό του.
1: Λοιπόν, φεύγουμε για Ηνωμένες Πολιτείες, κυρία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα μας βάζει τα εισιτήρια ο Ντόναλντ. Ξέρετε
0: γιατί καλέ.
1: Ξέρετε γιατί.
0: Τι έχει, καμιά σύνοδο?
1: Όχι καλέ. Άμα νικήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι στις εκλογές, θα δώσει 5 χιλιάρικα σε κάθε Αμερικανό πολίτη.
0: Τι, για ξαναπέστο.
1: Ο Ντόναλντ,
0: ναι,
1: είπε ότι αν οι Ρεπουμπλικάνοι πάρουν και τη Γερουσία και τη Βουλή, θα δώσει ένα τρισεκατομμύριο.
0: Τι κάνει ο άνθρωπος, ρε εσύ, για να... ρε εσύ, τι κάνει ρε εσύ ο άνθρωπος για να...
1: άλλη
0: για να παίζει μπαλίτσα. Ναι, δεν μπορώ.
1: Μη
0: μου το κάνει σήμερα. Τι τάζουνε ρε φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα δηλαδή.
1: Και εμείς με ένα 500 δημοσίου υπαλλήλου λέμε ότι κάνουμε κάτι, καταλάβατε.
0: Μεικτό πρώτον, και δεύτερον, εάν το διαιρέσεις για τους 12 μήνες,
1: ναι,
0: εντάξει, βγαίνει σκάρτα 33 ευρώ το μήνα. Και πολύ τους πέφτει.
1: Ότι είναι για το Δεκέμβρη του 27.
0: Εννοείται.
1: Το Δεκέμβρη του 27, όχι του 26 τώρα.
0: Ναι, με συγχωρείς πολύ, αλλά να το δούμε κι αλλιώς.
1: Πάμε.
0: Κάτι θα πάρουν, εμείς τι παίρνουμε? Παίρνουμε αυτόν που είπαμε να πάρει και στη...
1: και η Κριστίν.
0: Και η Κριστίν, κατάλαβες. Για κάτσε δηλαδή, εμείς δεν είμαστε φορολογούμενοι, εμείς δεν δουλεύουμε.
1: Είμαστε.
0: Γιατί παίρνουμε το... αυτό που παίρνουμε?
1: Γιατί...
0: και αυτού να μην το ματιάσουμε κιόλας. Κατάλαβες.
1: Έμα.
0: Με συγχύζεις τώρα πρωί-πρωί, γιατί μα... ξέρεις ότι όταν συγχύζομαι...
1: Κυρία, και εμείς θα πάρουμε.
0: Ποιοι? Οι επιχειρηματίες?
1: Όχι.
0: Οι μικρομεσαίοι?
1: Όχι.
0: Α, είπα μήπως, γιατί δεν είδα κάτι τέτοιο.
1: Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε παιδιά σε...
0: α,
1: δύο
0: είπαμε,
1: χρόνια.
0: Ναι, εγώ θα γίνω τρίτεκνη.
1: Εγώ θα γίνω, ναι, τρίτεκνο σε βάθος εξαιτίας.
0: Ναι. Θα περιμένουμε να γενοβολήσουμε για να οικονομήσουμε.
1: Έτσι.
0: Καλά, να γενοβολήσουμε έτσι κι αλλιώς για να μην αφανιστούμε.
1: Ως είδος.
0: Έτσι, ναι, αλλά από εκεί και πέρα, το ότι πρέπει να γεννάς για να γίνεις ισχυρός επιδοματίας με ξεπερνάει. Για να παίρνεις περισσότερα επιδόματα. Αυτοί είμαστε. Όχι να σου δίνω έναυσμα και να σου δίνω και τη δυνατότητα να εξελιχθείς ως άνθρωπος. Όχι, να σου δίνω αυτά τα ψίχουλα ούτως ώστε να φυτοζωείς. Γιατί φυτοζωείς και να αισθάνεσαι και ευχαριστημένος που με έχεις στην κυβέρνηση και που σε κυβερνώ και παίρνω αποφάσεις για σένα. Αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε όλους όσους είναι οι επιλογές τους και πάω σε διαφημίσεις. Το λατρεύω δε. Δημήτρης Μητροπάνος, ο Αηδός.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: One day I want to travel the world and speak to everyone.
2: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
1: And I will be the best.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
0: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27 240 27 270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8. Πρωινή καρφίτσα, 10 και 5 πρώτα λεπτά. Αγιασμός σε όλα τα σχολεία και ολοκληρώθηκε στα περισσότερα από αυτά.
1: A secret chord? No, poems no less. Poems everybody.
0: Τρίτο ημίωρο.
1: The lad who reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack.
2: Δεν πρέπει να το λέμε τρίτο ημίωρο. Είναι το ημίωρο
0: της ασφάλειας του Σωκράτη Σάμιου, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τα μοντέλα της Ευρώπης καλύτερα από την παλάμη του. Και αυτό... συνεπάγεται αξιοπιστία, τεχνογνωσία και λύνει οποιοδήποτε πρόβλημά μας στο αυτοκίνητό μας, σε όποια κατηγορία και αν ανήκει, εννοώντας φυσικά τη μορφή ενέργειας που χρησιμοποιεί για να κινηθεί, δηλαδή βενζίνη, πετρέλαιο ή ηλεκτρική ενέργεια. Εμείς το έχουμε έτσι κι αλλιώς στα 108 δολάρια το πετρέλαιο παρεπιπτόντος, στα 82 ευρώ το αέριο. Ευλόγησον Κριστίν, ευλόγησον Ντόναλτ, ευλόγησον Νετανιάχου, ευλόγησον και όλα τα καλά παιδιά Ζελένσκι, Πούτιν και Σία Έψιλον Έψιλον, για να μην πω Αλφα Έψιλον. Παίξτε μπαλίτσα στις πλατίτσες μας, μπορείτε.

0: Εν τω μεταξύ, με μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές, τουλάχιστον στην Ευρώπη, μπορούν να πέσουν κατά 1,5 ευρώ. Και ποια είναι αυτή η απόφαση? Να ανοίξουν το North Stream 1. Δηλαδή τον αγωγό φυσικού αερίου που είχαμε με την Ρωσία, και με μια πάρα πολύ καλή ενεργειακή συμφωνία να παίρνουμε αγνό πετρέλαιο από τις πετρελαιοπηγές των Ουραλίων, όπως κάνουμε τόσα χρόνια. Αλλά δεν μπορούμε, γιατί μας έβαλε η Αμερική σε ένα πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Τώρα η Αμερική μας βάζει σε ένα δεύτερο πόλεμο Αμερικής τώρα.
1: Και εμείς λοιπόν, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαμε να έχουμε επενδύσει διαφορετικά, διαβάζω εδώ, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όπου οι οριζόνες της χώρας μας, και μιλάμε για τις οριζοπαραγωγικές ζώνες της χώρας μας, όπως είναι ο κάμπος της Θεσσαλονίκης και οι Σέρες, έχουν πτώση τιμής 41,6% για τη Θεσσαλονίκη, και για το μακρύ σπερμό αναποφλείω το ρύζι σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, ενώ για το στρογγυλό ρύζι, για το στρογγυλό σπέρμο δηλαδή,
0: ναι.
1: αναποφλίωτο, διαμορφώνεται στα 257 ευρώ ο τόνος. Δηλαδή, μιλάμε στην πρώτη περίπτωση 26 λεπτά το κιλό. Πρόσεξε τώρα, 26 λεπτά το κιλό για τον παραγωγό, όταν η συσκευασία που θα πάρεις από το σούπερ μάρκετ, που είναι 500 γραμμάρια, φτάνει κοντά τα 4. Το κιλό εδώ είναι 26 λεπτά και εσύ πληρώνεις το μισό 4. Πρόσεξε. Και για το άλλο στα 25,7. Με ετήσια υποχώρηση 26,6. Και θέλω εγώ να ρωτήσω αυτή τη στιγμή, γιατί λοιπόν να ασχοληθεί ο νέος άνθρωπος με τον πρωτογενή τομέα? Για να βγάλει τι? Για να τρέχει και να αγχώνεται για τη σοδιά του? Γιατί? Για να πάρει τι ακριβώς? Μιλάμε για τιμές παραγωγού σε ιστορικά χαμηλά σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί πρέπει να τρώμε αγνώστου προελεύσεως? Όχι ρε φίλε.
0: Από τη Βραζιλία.
1: Όχι, ποια Βραζιλία, αγόρι μου, όταν τη Βραζιλία θα ήταν καλά. Ξέρεις τι επεξεργασία έχει υποστεί το κινέζικο που τρως? Μπορεί να γνωρίζεις πως θα συντηρηθεί από τα μαμούνια που έλεγε και η γιαγιά μου αυτό το ρύζι, τι έχει πάρει επάνω του? Τώρα, η τιμή στην Ισπανία του ίδιου πράγματος είναι διπλάσια. Είναι διπλάσια. Την ίδια πτώση έχει η Ιταλία. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά. Ρε παιδιά, στηρίξτε τον τόπο μας.
0: Δυστυχώς ο ευρωπαϊκός νότος...
1: Ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή σε τι λούκι μας έχετε βάλει? Λοιπόν, τη Δευτέρα στην Νίκαια θα γίνει η κηδεία, έχει δημοσιοποιηθεί από χθες η κηδεία του αγαπημένου Γιώργου Μαζονάκη σε όλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω. Okay. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Τι έγινε?
0: Είχαμε χτύπημα του Ιράν στο μεγάλο αγωγό στη Σαουδική Αραβία, του αγωγού East West, και από δορυφορικές εικόνες δείτε τι φαίνεται. Δείτε.
1: Εντάξει. Okay, το είπαμε αυτό. Ότι τα πράγματα είναι αβέβαια. Δεν το είπαμε? Και ότι παίζονται παιχνίδια.
0: Τι αβέβαια?
1: Εσείς Νικολάου πλαστήρα 32 για επισκευές και συντηρήσεις αυτοκινήτων. Σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτης Άμιος. Υπογραφή, εγγύηση, τεχνογνωσία, εξειδίκευση. Σας προτείνουμε πάντα τους καλύτερους του είδους τους.

0: Το τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλους παίζουν στο διαδίκτυο με τις φωτογραφίες του πώς θα ήταν την δεκαετία του 80. Κρίνεται.
1: Όχι, τίποτα, είπα Χριστούλη στην Αναστασία.

0: ξένα.
1: Το πιο κουλό είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που ανεβάζουν τις φωτογραφίες έχουν ζήσει τη δεκαετία του 80 και έχουν δικές τους φωτογραφίες. Χετάτες. Γιατί δεν ανεβάζετε εκείνες με τις χέτες τις κανονικές και περιμένετε από το AI. Καλό στο μαθητή, καλό στο παιδί της τρίτης λυκείου, καλό στο παιδί και ξεκινούν λέει από σήμερα κιόλας απεργία οι καθηγητές μέχρι τον Οκτώβριο στις αρχές. Πολλά τα βιβλία, πολλά τα βαρύδρα.

0: Μπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμ, για λέγε τώρα.
1: Εμένα παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες κάτι που με έχει εκνευρίσει πολύ. Ωραία. Γιατί είχαμε κάποιες δηλώσεις από ένα στέλεχος που είναι συνεργάτης με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και είπε ο άνθρωπος ότι βασικά ανέλησε μια ιστορική περίοδο της Γερμανίας που λόγω ασυνεννοησίας ανέβηκαν οι Ναζί στην εξουσία γιατί δεν συνεργαζόταν η αριστερά με τη δεξιά και είπε αυτός ο άνθρωπος, αναφερόταν για τη Γερμανία, για τη Γερμανία, ότι αν δεν συνεργαστούν τώρα το ΑΕΒΔ θα έρθει στην εξουσία, οι νεοναζί. Το πήρανε σκηνή κορδόνι εδώ κάτω και λένε ο Τσίπρα ζητάει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όλους μαζί. Και εγώ...
0: Σε τούτη τη ζωή πάντως η πείρα μου έχει δείξει ποτέ μιλές ποτέ και ποτέ δεν ξέρεις. Και θα σου θυμίσω ότι και σένα η μικρή σου εμπειρία σου το έχει δείξει.
1: Όντως.
0: Γιατί δεν νομίζω ότι ποτέ θα περίμενες ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε ή αν θέλεις εκολάπτονταν με αριστερές ιδέες, κατέληξε να συνεργάζεται με ένα κόμμα το οποίο είχε εντελώς δεξιές ιδέες, με αρχηγό, αν θυμάσαι, τον εκολαπτόμενο αριστερό πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Καλά. Οπότε μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις. Και επίσης ουδής έχει ξεχάσει στο παρελθόν και άλλου είδους κυβερνήσεις συνεργασίας της χώρας με εντελώς διαφορετικές ιδεολογίες κομμάτων. Να το πω ευπρεπώς για να μην αρχίσω να βρίζω γιατί είμαι και γυνή και δεν μου επιτρέπεται εντός εισαγωγικών το δεν επιτρέπεται.
1: Και είχε γράψει και η Le Monde το 90 παγκόσμια πρώτη.
0: Τώρα εσένα τι ακριβώς ενοχλεί? Γιατί βάζουνε τον Τσίπρα συνεργάτη του Κυριακού?
1: Όχι.
0: Έτσι κι αλλιώς όποια συνεργασία και να γίνει για κυβέρνηση δεν θα έχει Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Οπότε μην σου κάνει τίποτα εντύπωση.
1: Απλά αυτό που με εκνευρίζει.
0: Να μην σε εκνευρίζει τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος στην πολιτική να υπάρχουν πράγματα που σε εκνευρίζουν. Παρατήρησε τα μόνο και θα δεις ότι ό,τι γίνεται δεν γίνεται σίγουρα τυχαία. Πρώτον. Καλά. Δεύτερον, ό,τι γίνεται σίγουρα δεν γίνεται με βασικό γνώμονα τη δική σου πρόοδο.
1: Ναι, ναι.
0: Και τη δική μου. Την απόλυτη. Είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία διακυβεύονται που έχει καταντήσει να είναι πολύ εγωιστικό το θέμα της πολιτικής. Πολύ εγωιστικό για τους πολιτικούς. Τι θα καταφέρουμε να κάνουμε? Τι θα καταφέρουμε να κάνουμε για να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανότεροι και ικατελειότεροι? Και όχι τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για τούτους πολίτες που με την ψήφο τους μας εμπιστεύονται.
1: Ναι. Απλά δεν μου άρεσε η συμπεριφορά προς τον κύριο Σιακαντάρη από τον δημοσιογραφικό κλάδο. Γιατί ενώ βγήκε ο άνθρωπος και έκανε διορθωτική δήλωση και είπε ότι μιλάω για τη Γερμανία, όχι για την Ελλάδα, συνέχισαν τα μέσα προκαλούν.
0: Σε έπιασε το επαγγελματικό σου συναισθηματικό σθένος?
1: Όταν κάνω μία ανάρτηση εντελώς ιστορική, γιατί ιστορική ήταν η ανάρτηση του κύριου Σιακαντάρη, να μιλάει για τη Γερμανία και να το παίρνουν αμέσως όλοι οι δημοσιογράφοι και να του λένε είπατε για την Ελλάδα, και να λέει ο κύριος Σιακαντάρης όχι, είπα για τη Γερμανία. Και επί 2-3 μέρες τώρα να πιπιλίζουν μέχρι και στα δελτία ειδήσεων τις δηλώσεις Σιακαντάρη, πραγματικά χθες φανταστείτε δεν ήθελα να δω δελτία ειδήσεων. Γιατί είχα εκνευριστεί.
0: Όλοι το έχουμε πάθει.
1: Πολύ.
0: Όλοι το έχουμε πάθει.
1: Πραγματικά ένιωσα τους ανθρώπους που δεν βλέπουν δελτία ειδήσεων επειδή εκνευρίζονται.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι μέσα σε αυτούς.
1: Δεν μπόρεσα, έκανα πάλι.
0: Λοιπόν, και συνεχίζονται οι ρογμές στα σπίτια λόγω του μετρό στην περιοχή της Αθήνας. Και οι κάτοικοι παραμένουν εκεί γιατί δεν έχουν που αλλού να πάνε. Αλλά και τίποτα δεν γίνεται.
1: Αυτό το μετρό μία το σταματάνε, μία το ξεκινάνε, μία το ξανασταματάνε.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι σταματάνε, αρχίζουν αλλεργούμες ρογμές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή είδαμε το άσχημο γεγονός στην περιοχή τη συγκεκριμένη με την πτώση. Mm-hmm. Και φοβάμαι ότι θα γίνει το ίδιο. Λοιπόν, έχουμε συνάντηση 6 χωρών και των εκπροσώπων τους του κόλπου με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέψει τη διέλευση των πλοίων

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιανακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθημάτων.

0: μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και ένα γνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και ένα γνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
0: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr. Χορηγός εκπομπής.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Επιστρέψαμε και θα σας πει ο Άγγελος τα σχετικά. Είναι το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας για σήμερα, Παρασκευούλα Ζάχαρη. Τι?
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να κάνουμε τις αγορές μας για το Σαββατοκύριακο, αλλά και για σήμερα, γιατί κάθε μέρα είναι μοναδική. Πού?
2: Στην περίπτωση που δεν το ξέρετε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Ξέρω εγώ, μην μας έρθει τίποτα έτσι όπως το.
1: Δεν είναι ένα απλό κρεοπωλείο. Μπαίνετε μέσα και είναι λες και μπαίνετε σε ένα μαγαζί high-tech. Συναντάτε τον Αντρέα και τον Αλέξη και μπορούν να σας λύσουν κάθε πρόβλημα, ακόμα και καθημερινότητες. Όταν πείτε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι να φτιάξω σήμερα, έρχονται τα παιδιά και σας λένε, τι όρεξη έχετε, τι θέλετε να φάτε. Παράδειγμα, λέτε εσείς, θέλω να φτιάξω σήμερα ένα κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Τα παιδιά αμέσως φεύγουν και σας φέρνουν τα καλύτερα κρέατα που έχουν και τι, σας εξηγούν. Και ποιο κρέας είναι το καλύτερο για την ημέρα. Θέλετε κάτι ελαφρύ, σας φέρουν ένα κοτοπουλάκι. Θέλετε κάτι επίσημο, σας φέρουν ένα χοιρινούλι. Έχει τα πάντα.
0: Εντάξει, μας έπεισες, okay, έχει κρεατοσκευάσματα και έχει και προϊόντα ντελικατέσεν από όλη τη χώρα. Ναι. Πάμε, πού θα μας πας, πού θα μας πας.
1: Σε ένα κουιζάκι.
0: Για πάμε, αλλά ναι. Να βάλω ένα τραγουδάκι για να ολοκληρώσω κάτι και να το κάνουμε μετά.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Πάμε.

0: Γρήγορα τελείωσε, δεν μου έφτασε, αλλά τέλος πάντων κάτι.
1: Θέλετε άλλο ένα?
0: Θα προσαρμοστώ. Όχι, όχι, όχι. Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ποιο ήταν το πραγματικό όνομα του Άρη Βελουχιώτη? Άρης Βελουχής, Θανάσης Κλαράς ή Γιώργος Λούλης? Ο Άρης Βελουχιώτης.
0: Άρης. Τι, ποιο ήταν το?
1: Ο Άρης Βελουχιώτης.
0: Κάτσε, γιατί κάνω δουλειά, ρε παιδάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ με. Ναι, για πες.
1: Ονομαζόταν στην πραγματικότητα Άρης Βελούχης, Θανάσης Κλαράς ή Γιώργος Λούλης?
0: Δεν ξέρω. Απάντα εσύ τώρα, γιατί κάνω δουλειά.
1: Θανάσης Κλάρας.
0: Τι ωραία που τα λέω όμως, δεν μπορείς να πεις.
1: Κυρία, κυρία. Ποιος φιλόσοφος διατύπωσε το παράδοξο της κίνησης? Ο Μέλισσος ο Σάμιος, ο Ζήνων, ο Ελεάτης ή ο Αναξαγόρας? Δεν το ξέρω αυτό.
0: Βάλε στην τύχη.
1: Λοιπόν, θα πω τον Αναξαγόρα, γιατί είναι ο μόνος χωρίς τοπονύμιο. Α, όχι, ήταν ο Ζήνων ο Ελεάτης, ο φιλόσοφος που διατύπωσε τα παράδοξα της κίνησης. Ποια χώρα θεωρείται η γενέτειρα της σοκολάτας? Η Ελβετία, το Βέλγιο ή το Μεξικό? Μπορεί η Ελβετία να είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα σοκολάτας, αλλά από ό,τι θυμάμαι, οι Ίνκας πλήρωναν σε σοκολάτα.
0: Οκ. Okay.
1: Οπότε να πούμε το Μεξικό. Τι
0: εντάξει.
1: Θέλετε. Να το πούμε. Σωστό. Είδα τη Μεξικανή. Ποια χρονιά έφυγε από τη ζωή η Γεωργία Βασιλιάδου? Το 80, το 85 ή το 90? Πότε λέτε?
0: Απάντα, απάντα.
1: Γεωργία Βασιλιάδου να έφυγε το 80. Σωστά, το 1980. Χριστέ μου. Ποιο ένζυμο ξετυλίγει η διπλή έλικα του DNA? Την λιγάση, πριμάση ή ελικάση? Τι ονόματα είναι αυτά, Χριστέ μου?
0: Δεν ξέρω που πας και τα βρίσκεις εσύ.
1: Έλα μου ντε. Θα πω την ελικάση, γιατί είναι σε έλικα. Σωστό. Είδατε. Πότε υιοθετήθηκε η τωρινή σημαία της Ελλάδας ως η μοναδική εθνική σημαία? Το 68, το 78 ή το 88? Δείτε. Μέχρι το 71, 72 είχαμε τη σημαία με την κορώνα. Μετά ήρθε η σημερινή εκδοχή της σημαίας μας, αλλά πολύ πιο σκούρο μπλε, λόγω χούντας. Μετά ήρθε ο Καραμαλής, έγινε η αλλαγή πολιτεύματος από βασιλεία σε μοναρχία. Οπότε πιστεύω το 78 ήρθε η αλλαγή. Τι λέτε εσείς? Ναι, ναι, ναι. Από το νεύμα μάλλον κατάλαβα. Σωστό, το 78. Είδατε. Είμαστε τσακπίνιδες εμείς. Ποια πόλη υπήρξε η πρωτεύουσα των Ναβατέων? Τους Ναβατέους, τους θυμάμαι.
0: Δεν θα σου απαντήσω μία ερώτηση με αυτό που έχεις πάει και έχεις βρει. Το έχεις καταλάβει, φαντάζομαι.
1: Όλα τα υπόλοιπα quiz τα έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει τίποτα. Απλά, πότε βγήκε αυτό? Α, πριν δύο μέρες. Γι' αυτό δεν το είχα συνεντήσει. Η Πέτρα, η Παλμύρα ή η Βόστρα? Επειδή η Παλμύρα δεν είναι σίγουρα και επειδή η Βόστρα δεν ξέρω κατά που πέφτει, θα μπω την Πέτρα. Άντε γεια. Η Πέτρα ήταν. Ποιος ζωγράφος δημιούργησε το έργο Μελαγχολία 1? Γιατί βγαίνει και σε άλλες εκδόσεις.
0: Μελαγχολία 2, αυτό που ακούστηκε. Το φρενάρισμα, το απότομα.
1: Λοιπόν, ήταν ο Λούκας Κρανάχ, ο Άλμπερτ Ντίρερ ή ο Χάνς Χόλμπεχάιν. Επειδή όλοι είναι ολίγοντοι Γερμανοί, θα πω ότι είναι ο Άλμπερτ. Και είναι ο Άλμπερτ, κυρίες και κύριοι.
2: Και ξέρω ότι βλέπουμε μαζί το ίδιο ηλιοβασίλεμα.
3: Αποκλείεται, εγώ με τον Μπουραντώνη δεν βλέπουμε το ίδιο. Αυτός γλυκοχαράζει, που λέει και η Μαλούση. Γλυκοχαράζει. Εγώ πάλι γλυκοβραδιάζει.

0: Συνεχίζουμε με του Άγγελου τα δικά του και εγώ τα δικά μου.
1: Έτσι.
0: Γιατί λοιπόν, μπορούμε.
1: Ποιος ίδρυσε το κόμμα Ελληνικός Συναγερμός,
0: ναι,
1: το 1951? Κωνσταντίνος Καραμανλής, Αλέξανδρος Παπάγος, Σοφοκλής Βενιζέλος.
0: Άντε ντε.
1: Ο δημιουργός ήταν ο Αλέξανδρος Παπάγος, ο στρατάρχης. Thank you. Ποιος σχεδίασε το παρεκκλήσι του Ρόνχαμπ? Τι είναι αυτό? Λε Κορφιζέ, Άντωνι Γκαουντί ή Άλβαρ Άλτο? Δεν ξέρω. Ο Ντεκαρμπί θα είναι. Αυτός είναι. Πάμε για την 11η ερώτηση των 100.000 ευρώ, παρακαλώ. Ποιο χημικό στοιχείο έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα? Ιρίδιο, ρίνιο ή όσμιο? Δεν το ξέρω. Να σας έλεγα να σας κλείσω ένα ρήμα στα λατινικά. Αυτό μπορεί και να το έκανα. Από τι είναι, να μην είναι το ρίνιο. Όχι, το όσμιο. Δεν πειράζει. Ποια θάλασσα δεν έχει χερσαίες ακτές? Είναι η θάλασσα των Σαργασσών, της Καραϊβικής ή της Βαλτικής? Τη Βαλτική και την Καραϊβική τις ξέρω. Την Καραϊβική γιατί έχει πολύ ωραίους πειρατές, παίζει ο Τζακ Σπαρό. Πάρα πολύ ωραίο. Και η Βαλτική είναι στη Ρωσία, οπότε των Σαργασσών θα είναι. Σωστό. Ορισμένοι διαπληκτισμοί ακούγονται από κάτω.
0: Από κάτω είναι, δεν έχω καταλάβει ακόμη.
1: Από κάτω θα είναι. Ορισμένοι πεζοί θα διεκπληκτίζονται για ορισμένα θέματα. Ποιο σωματίδιο αποτελείται από δύο downtown και ένα up quark? Τι είναι αυτά? Πρωτόνιο, νετρόνιο, μειόνιο. Από ό,τι βλέπω το downtown, δεν θα είναι το πρωτόνιο. Νετρόνιο, δεν πειράζει. Καλά να είμαστε. Ποιο από αυτά τα ζώα υπήρχε στη γη πριν τα δέντρα? Αυτό είναι. Καρχαρίας, άλογο ή κουνέλι? Από ό,τι θυμάμαι από το National Geographic που έβλεπα, πρώτα δημιουργήθηκε η θάλασσα και μετά ήρθε η στεριά. Οπότε ο Χαρχαρίας ζει περισσότερο. Σωστό. Και 15η ερώτηση για τις 500.000 ευρώ που δεν πρόκειται να πάρω. Ποιο είναι το πιο άφθονο στοιχείο στο σύμπαν? Οξυγόνο, άνθρακας, υδρογόνο? Στο σύμπαν. Ή άνθρακας ή υδρογόνο.
0: Εντάξει παιδί μου, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχές και εγώ ήθελα να κάνω το τελευταίο μπάνιο. Αλλά θα το κάνω. Γεια σας, πρωινή καρφίτσα τέλος. Δεν περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα του Άγγελου. Καήκαμε. Ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9 με τον Άγγελο Μπουραντώνη και μαζί μου φυσικά στις 12 με την Ιωάννα Μαλούση, Ιωάννα στο τετράγωνο, με τρέλα και κορδέλα και φουλάρια και στολές και ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί θέλουμε να σας φτιάχνουμε τη διάθεση και να σας στέλνουμε συνέχεια εδώ από αυτή τη συχνότητα την αγάπη μας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
1: Bye bye.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 2 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
6: Οι ανάγκες πολλές, η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά στη στιγμή.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο, στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση

0: και προσιτές τιμές.
1: Ήρυδα Σέρβις. Πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 27210-9711.
0: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

λάθος χωρίζουμε τα πράγματά μας. Η μνήμη κάνει πίσω, μα εγώ διαλέγω μπροστά. Έτσι είναι μάτια μου τα αισθήματά μας. Λες πως δεν κόβονται, όμως τα κόβεις μετά. Την βαλίτσα μου ένα καράβι που θα χωρέσω μέσα.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Η ώρα είναι 12. Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Γεια σας.
1: Με ύφος, γεια σας.
0: Και χαρά σας.
1: Και χαρά σας.
0: 12 και 2.
1: Και αέρα στα πανιά χιλιάδων μαθητών που βρέθηκαν σήμερα στα σχολεία τους και χτύπησε το πρώτο κουδούνι.
0: Περαστικά μας. Καλώς ήλθατε.
1: Καλώς ήρθατε στο Ιωάννα στο τετράγωνο, εδώ στο κανάλι 1 Καλαμάτας και τους 94 και 8,
0: με την Ιωάννα Μαλούση
1: και την Ιωάννα Γουρνά
0: στα μικρόφωνα, στην επιμέλεια της μουσικής, των γραπτών, των καλεσμένων και όλων των ωραίων σχολείων. Με γιώτα και όχι εψιλογιώτα.
1: Αυτό πήγα να πω, σχολείων με γιώτα.
0: Positive energy Hollywood, Jackson, Mississippi. Καθημερινά και ιδιαίτερο σήμερα Παρασκευούλια Ζάχαρη, Παρασκευούλια Μέλη.
1: Μήνυμα από ακροάτρια που είδε το post που είμαστε.
0: Άστο, και εγώ έχω λάβει. Να μονάσω, λέει, μου πάει.
1: Όχι, ωραία είστε, αλλά μην το πάρετε σοβαρά. Τα μοναστήρια είναι γεμάτα.
0: Το ότι έχει μπει στη διαδικασία, έχουν μπει στη διαδικασία φιλικά πρόσωπα όμως να φτιάχνουν για εμάς,
1: ναι,
0: με,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: AI,
1: ναι.
0: Γιατί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αυτό δεν είναι δική μας δημιουργία και οφείλουμε να το ομολογήσουμε,
1: ναι, ναι.
0: Αυτό έρχεται και έρχεται πριν από πολλές μέρες. Created είναι η Γεωργία Κουτσούκου. Αλλά μετά από ένα διάστημα που δύσκολο για τη Γεωργία, το είχαμε κρατήσει στα backstage,
1: έτσι,
0: που λέμε, του Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Στο background.
0: Και τώρα που τελείωσε αυτό το κομμάτι το δύσκολο για τη Γεωργία, ήρθε η ώρα να αναδείξουμε τις δικές της ευλογημένες δυνατότητες χρήσης της τεχνολογίας. Ποστάροντάς μας ως καθολικές μοναχές.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι εντυπωσιακό να μας δείχνετε και τον τρόπο που μας φαντάζεστε.
0: Ακριβώς. Οπότε όποιος θέλει να πειραματιστεί,
1: ευπρόσδεκτος,
0: αρκεί να είναι κόσμιος.
1: Είναι για να μπορούμε να τον αναρτήσουμε.
0: Ακριβώς. Ο τρόπος κόσμιος.
1: Σοβαρό, ναι,
0: ναι,
1: σοβαρά.
0: Μαζί μας επικοινωνείτε 27 210 92 500. Και φυσικά κάνετε follow στη σελίδα Ιωάννα στο τετράγωνο στα social media, αναζητώντας μας με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.
1: Και φυσικά στο Facebook και στο Instagram αντιστοίχως, έτσι,
0: ναι.
1: Ελληνικούς στο Facebook, λατινικούς στο Instagram.
0: Και φυσικά ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε και στην ραδιοφωνική στήλη. Το στήλη σε εισαγωγικά, παρακαλώ, γιατί δεν υπάρχουν εισαγωγικά στον προφορικό λόγο. Στη Θεία Κατίνα, και έχουμε μία νέα εκδοχή για τη φίλη Ράνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και την ιστορία του μηνύματος στο κινητό του συντρόφου Παύλια συζυγού. Από φίλο ακροατή, μάλιστα, μας πέσανε τα μαλλιά.
1: Η αλήθεια.
0: Η αλήθεια είναι. Αυτό το ενδεχόμενο δεν το είχαμε σκεφτεί.
1: Όχι, γιατί είναι η ιατρική προσέγγιση.
0: Ακριβώς. Και σε λίγο, λοιπόν, στη στήλη της Θείας Κατίνας, Ράνια, να είσαι συντονισμένη για να ακούσεις την ανδρική εκδοχή της ιστορίας σου.
1: Ναι.
0: Της πιθανής εκδοχής της ιστορίας σου.
1: Ναι.
0: Από πλευρά συντρόφου.
1: Του λόγου για τον οποίο συνέβη αυτό που συνέβη.
0: Που μπορεί να συνέβη.
1: Που μπορεί, η Κασία 2166.
0: Ακόμη στο 2000 έχεις μείνει. Εδώ έχουμε φτάσει, έχουμε περάσει και τις 5.
1: Επανέρχομαι λίγο γιατί έχω ξεχάσει κάποια νούμερα.
0: Της επιτρέπω να περάσεις την ταυτότητα της ημέρας.
1: Όχι, δεν μου επιτρέπει. Και να σας πω επίσης ότι εγώ εδώ δεν είμαι ποτέ μόνη μου. Εκτός από το παγουρίνο μου έχω και την Αναστασία, η οποία μπαινοβγαίνει. Οπότε να ακούσετε εσείς κάτι, μην δώσετε πολύ σημασία. Ξέρετε, είναι η Αναστασία, η οποία τώρα δεν ξέρω πώς το έχει σκεφτεί. Ίσως να έχει σκεφτεί ότι θέλει να καθίσει απέναντί μου και να σχολιάζει και εκείνη, λες. να είναι τεχνιέντος έτσι εμβόλυμα.
0: Κοίταξε να δεις,
1: να λέει
0: Μαλούς,
1: το θέλω.
0: Και άδεις, κυρία Μαλούς. Επειδή μας την έχεις πει μία, μας την έχεις πει δύο, μας την έχεις πει τρεις. Εμείς τι να κάνουμε τα κακόμερα που ερχόμαστε εδώ αχάραγα και αρχίζουμε και τρέχουμε. Και δεν φτάνει που τρέχουμε από μόνοι μας, γιατί είναι πολλές υποχρεώσεις. Μας φορτώνουν κι άλλοι. Εκτός από τα μπιφτεκάκια, μάθαινε ζυμώνεις και τα νέα δεδομένα της ιατρικής συνταγογράφησης του Άδων Γεωργιάδη, mother.
1: Α, βαλούπηκε.
0: Εσύ προς
1: την κυρώνει η κυρία Σταυρούλα. Εγώ κάπως συνέδεσα τα κεφτεδάκια.
0: Προς στιγμή να μπορεί και σου λέει κάτι έχω κάνει
1: κάτι
0: εγώ.
1: Κάτι έχει γίνει τώρα. Ναι,
0: ναι, αλλά
1: γίνει.
0: Δεν μπορείς να φανταστεί. Κατάλαβες. Όχι, δεν είναι θέμα δυος μου. Είναι θέμα συνταγογραφήσεων και της νέας τακτικής. Οπότε αφού δεν προλαβαίνω εγώ η Ιωάννα, η Αναστασούλα μου, τακτοποιεί και τα προσωπικά μου θέματα.
1: Ωραία, άρα λοιπόν
0: όλης της οικογένειας δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
1: Να είναι καλά.
0: Είναι επί παντός επιστητού.
1: Και αφού είναι στις επάλυξεις η Αναστασία, να τακτοποιεί και τα δικά μου.
0: Τώρα που έχει μάθει. Γι' αυτό σε ανέφερα.
1: Τώρα θα αρχίσει.
0: Δεν ήταν τυχαίο που σε συνέδεσα στην όλη ιστορία. Πάμε, έλα.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν.
0: Ναι,
1: με την ταυτότητα της ημέρας. Ο οποίος Μπουραντώνη σήμερα πήγε να πάρει τα ηνία για λίγο, μέχρι που έστειλα ένα μηνυματάκι, τον βάλαμε στη θέση του, μπήκανε και οι διαφημίσεις και ξεχάστηκε. Ευανθία Ευάνθιος έλα. Εφρόσινος. Αυτά λέει.
0: Χρόνια πολλά, βρε παιδιά.
1: Χρόνια πολλά, βρε παιδιά. Να είστε γεροί, δυνατοί. Ευανθία, Ευάνθιος.
0: Καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία ονόματα. Μια χαρά. Λοιπόν, το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά Στοιχείο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Λοιπόν, το 1938. Τι ωραία. Τι ωραίο νέο αυτό. Το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θείασο του Εθνικού Θεάτρου, με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, κλασικός, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη, φοβερός, και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Δηλαδή ιερά τέρατα όλα. Στον Θείασο συμμετείχαν, δεν θα πάει πολύ καλά σήμερα αυτό, που είπαμε ότι την έχουμε την Νέα Σελήνη, στην Παρθένο. Γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης.
0: Και βάζεις μια άνω τελεία, διότι το έκτακτο δελτίο λέει πως είναι απροσδιόριστη η αιτία της ανακοπής που οδήγησε στο θάνατο το Γιώργο Μαζονάκη.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένοντας περισσότερα από τις τοξικολογικές πλέον.
1: Μάλιστα. Ναι, γιατί σήμερα θα γινόταν, ναι, το γνωρίζω.
0: Ναι, ολοκληρώθηκε και δόθηκε
1: το πόρισμα. Λοιπόν, το 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντολογική Οργάνωση Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, γνωστή με το όνομα, μα τα αρχικά του μάλλον, WWF ή WWF, όπως θέλετε το λέτε. Το 1973, πραξικόπημα στη Χιλία, ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Το 2001, γνωρίζουμε και το θυμόμαστε, γιατί δεν ξεχνιέται ένα τέτοιο συμβάν, τα πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα στους δίδυμους πύργους στις ΗΠΑ, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Το 2004, ελικόπτερο, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πορτοκουφό, ανοιχτά της Σιθωνίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το τραγικό θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα αυτό προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, αν θυμάστε, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Σωστή. Λοιπόν.
0: Ανασούλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε γεννήσεις, θανάτους, γρήγορα, γρήγορα.
1: Λοιπόν,
0: είμαι σίγουρη μετά τις γεννήσεις θα μου έχεις και θανάτους. Δεν πάει.
1: Κάτι ψηλά.
0: Αυτό μόνο του δεν πάει. Συνέχισε.
1: Το 1885 ο David Herbert γεννιέται, ο Λόρενς, ο Βρετανός συγγραφέας, γνωστός για το βιβλίο του «Ο εραστής της Λέδης Τσάρτερλι», «Η Μαντάμ Μποβαρή», «Ερωτευμένες γυναίκες» κτλ. Το 1935 ο Άρβο Πέρτ, όχι πολύ γνωστός, αλλά σημαντικός εστονός συνθέτης. Και το 1965 ο γνωστός Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ, ο πρίγκιπας της ηλεκτρονικά μουσικής.
0: Για να δω τώρα τι έχει.
1: Τρεις.
0: Τι.
1: Τρεις.
0: Τι.
1: Θανάτους.
0: Έτσι. Όχι που δε.
1: Το 1954 φεύγει από τη ζωή η Μαρίκα Οικοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός, γεννημένη το 1887, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, το 1973 ο Σαλβατόρ Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Και το 2019 ο Αντώνης Λιβάνης, ο Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας. Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν σημείο αναφοράς στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και πρότυπο, ακούστε το αυτό, κάθε επίδοξου μυστικοσυμβούλου. Έτσι.
0: Γεια σας, ολοκένουργια αναβίση.
1: Από χθες το κουβεντιάζεις.
0: Όχι, γιατί κυκλοφόρησε. Απολαύστε το.

0: Έγραψε πάλι ο Καρβέλας, έγραψε και η Βύση, γράψανε παρεούλα και εμείς απολαύσαμε.
1: Απολαύσαμε, ναι. Τόσο πολύ που δεν βγάλαμε άχνα.
0: Όχι μόνο αυτό, και το βάλαμε και τέρμα.
1: Το βάλαμε. Να το λέμε και αυτό.
0: Να το λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να ξέρετε γιατί θα χρειαστούμε ο τωρίνο λαριγκολόγο σε λίγο.
1: Και δεν είναι ότι θα το ζούσε το πρόβλημα μόνη της. Είναι ότι έπρεπε να κάνει και να έχει και βοήθεια. Να πάμε μαζί χεράκι χεράκι.
0: Love you.
1: Πάντα. Κι εγώ.
0: Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, εξτραδάκι. Πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις όταν αγχώνεσαι. Ακούς?
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Να μένεις πολλές ώρες χωρίς φαγητό. Γιατί ο οργανισμός σου μπαίνει σε κατάσταση επιβίωσης. Να αθλείσαι σε εξαντλητικό βαθμό. Γιατί τότε θα έχεις ανεβασμένη αδρεναλίνη και κορτιζόλη.
0: Την αδρεναλίνη τη νιώθω.
1: Την κορτιζόλη όχι, συνήθως δεν νιώθετε αυτή. Να παρακολουθείς άσχημα και στρεσογόνα νέα. Κλείνεις κινητά, τηλεοράσεις κλπ.
0: Το κάνω.
1: Να καταναλώνεις πολύ καφέινη. Δεν μπορείς, γιατί πόσο πια να φτάσει η αδρεναλίνη. Τουβ, ρουκέτα.
0: Δεν πίνω, το ξέρεις.
1: Το ξέρω, γι' αυτό λέω. Γιατί πόσο να φτάσει η αδρεναλίνη. Θα έπρεπε τουβ, ρουκέτα. Οδηγείς στην απελευθέρωση της κορτιζόλης. Μάλιστα. Να μην κοιμάσαι επαρκώς. Επιτείνει το στρες.
0: Κοιμάμαι σαν μπουλάκι.
1: Μπράβο, καρδούλα μου.
0: Ναι.
1: Μπράβο, κοπελίτσα μου.
0: Εγώ, αν δεν κλείσω 9 ωράκι, δεν ανοίγω ματάκι.
1: Μπράβο, καρδούλα μου. Πάντα έτσι, παιδάκι μου. Έτσι. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, τις έδωσα τις συμβουλές μου. Επίσης, θα δώσω τις συμβουλές μου για το πού θα πάτε απόψε.
0: Για να δούμε.
1: Απόψε θα πάτε να δείτε ντοκιμαντέρ. Mm. Προβολή ντοκιμαντέρ από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Παρουσία του σκηνοθέτη, του Οσμάν Οκάν, ωραίος. Διωγμένη για την ειρήνη, ο τίτλος του ντοκιμαντέρ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Απόψε το βράδυ στις 11 Σεπτεμβρίου του 2026, στις 8.30. Να είστε εκεί, να γνωρίσετε και τον σκηνοθέτη. Λοιπόν, έχουμε επίσης έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Όχι, δεν ακούστηκε πολύ καλά αυτό. Δεν ακούστηκε πολύ σωστά.
0: Κλασική περίπτωση.
1: Κλασική περίπτωση Ιωαννίτσας. Ιωαννίτσας Μαλούση. Λοιπόν, οι εκδηλώσεις που θα γίνουν για το τρίμερο.
0: Για την εκδήλωση μνήμης.
1: Για
0: από
1: τον σεισμό
0: του
1: 1986.
0: Του σεισμού, δύο ήταν. Ναι, και ναι, ήταν ναι. Και οι δύο εξίσου καταστροφικοί.
1: Καταρχάς θα εκτείνονται μέχρι το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Όμως, από σήμερα 11 έως και τις 13, σε διάφορα σημεία της πόλης θα γίνουν εκδηλώσεις, οι οποίες θα αφορούν στο σεισμό αυτό.
0: Στους σεισμούς.
1: Άντε πάλι. Ναι, ο μεγάλος ήταν ένας.
0: Ναι, ενώ ο δεύτερος ήταν μικρός.
1: Ήταν λίγο μικρότερος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν δεύτερος σεισμός.
0: Ο μετάσεισμός.
1: Ο μετάσεισμός. Αλλά το συμβάν είναι.
0: Άφησε νεκρούς και ο μετασεισμός.
1: Ισχύει. Προσφέροντας λοιπόν στους πολίτες ένα πολυδιάστατο πλαίσιο ενημέρωσης, βιωματικών δράσεων και απότισης φόρου τιμής. Εντάξει.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Πόση ώρα έχω?
0: Δεν έχεις. Θα βάλω τραγούδι που σχετίζεται με το επόμενο θέμα που έχεις καταγεγραμμένο, εκτός των έξτρα θεμάτων που τα κρατάς για σένα.
1: Ναι, δεν μπορώ να είναι.
0: Λέω τώρα. Και επειδή έχουμε και πανσέλινο.
1: Όχι, δεν έχουμε πανσέλινο, ρε φίλε.
0: Έχουμε.
1: Νέα σελήνη έχουμε.
0: Α. Πότε έχουμε πανσέλινο?
1: Δεν ξέρω. Μέχρι τη νέα σελήνη ξέρω.
0: Φανταστείτε δηλαδή τι σχέση έχουμε.
1: Εμείς μεταξύ μας ή με τα ζώδια?
0: Με τα ζώδια, βρε.
1: Α, βρε, λοιπόν, να σου πω.
0: Βρε,
1: να
0: μην... άκου, βρε. Άκου. Να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι ό,τι διαβάζουμε σας λέμε. Μπαρούφες γράφουν, μπαρούφες λέμε.
1: Σωστό. Διότι δεν μπορώ εγώ να δηλώσω ότι είμαι αστρολόγος.
0: Ναι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
1: Αλλά προσπαθώ. Έτσι, μπράβο. Είτε εγώ είτε η Ιωαννίτσα να βρούμε τα πιο ενδιαφέροντα που έχει να κάνει με τα ζώδια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και επειδή η Ιωαννίτσα δεν το έχει καθόλου με τα ζώδια, ενώ εγώ μπορώ να έχω και μια κριτική διάθεση, τα ζωδιάκια τα βρίσκω εγώ. Τα άλλα τα βρίσκει η Ιωαννίτσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ιωαννίτσα, δεν μου λες. Η Αναστασία, θα έρθει τώρα. Όχι. Δεν έρχεται η Αναστασία. Ήρθε όμως η καλεσμένη μας.
0: Εντάξει.
1: Mm-hmm. Τι θες να κάνω τώρα εγώ για σένα?
0: Να μου πεις.
1: Ζωδιάκι, να ξεκινήσω.
0: Πάντως, πανσέλινο έχεις 26 Σεπτεμβρίου.
1: Είναι πολύ μακριά ακόμα.
0: Ναι, γι' αυτό
1: είναι
0: 11
1: ο μήνας σήμερα.
0: Και χαρακτηρίζεται και πανσέλινος του καλαμποκιού.
1: Εντάξει. Θες να μου το εξηγήσεις?
0: Όχι.
1: Αντά, γιατί δεν το ξέρεις.
0: Τότε. Όχι, αλλά να σου το εξηγήσω από τις 11 για τις 26.
1: Ναι, όχι. Δεν
0: τι θεωρείς. Θα σου εξηγώ στις 26.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Έλα, προχώρα τώρα με τις Ελλήνες.
1: Με τις Ελλήνες. Τι, Όχι, δεν έχω μία τη σχέση με τη Σελήνη.
0: Εντάξει, με ό,τι
1: θέλω
0: έχεις.
1: Να πω τα ζώδια και πώς. Τι σχέση έχουν με την ομορφιά οι κυρίες του ζωδιακού.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, οι κυρίες του ζωδίου, προσέξτε, του κρυού ή του οροσκόπου κρυού. Έτσι. Ίσως θα πρέπει να δίνουν, μάλλον, ναι, δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο μακιγιάζ και στη σκίαση του προσώπου. Θυμάσαι χθες που λέγαμε ότι οι κρύοι έχουν γωνίες έντονες.
0: Ναι, ναι.
1: Και συμφώνησες.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι γυναίκες λοιπόν του ζωδιακού βάζουν μπρόνζερ και έτσι, ναι, για να φτιάχνουν γωνίτσες. Τους αρέσουν. Μπρόνζερ και έτσι.
0: Εντάξει. Το και έτσι δεν ξέρω, το άλλο το ξέρω.
1: Ώστε να αναδεικνύουν και να τονίσουν περισσότερο τις γωνίες του προσώπου τους. Άρα και αυτό είναι μάλλον σοβαρό για αυτές. Λοιπόν, οι Ταύροι. Ή οι οροσκόποι Ταύροι. Το δυνατό σημείο των Ταύρων είναι ο λαιμός και το δέρμα τους. Είτε έχουν δυνατό, συνήθως οι άντρες, και μακρύ, κομψό λαιμό, που τους δίνει μια υπεροχή και τους κάνει ελκυστικούς, αλλά και το άλλο έντονο χαρακτηριστικό τους είναι το φαρδί μέτωπο. Κάτσε να δω. Ω, μπα, όχι, δεν το λες. Όλη η σωματοδομή των Ταύρων, αλλά και ο χαρακτηριστικός λαιμός και το μέτωπο, τους κάνει να δείχνουν δυνατοί και να αποπνέουν ένα αίσθημα ασφάλειας στους άλλους. Όμως έχουν και εκπληκτικό δέρμα. Τι λες? Μαλακό και μεταξένιο, που μένει αξέχαστο σε όποιον το αγγίξει. Κρύβε λόγια, Ιωαννίτσα. Λοιπόν, οπότε δεν πρέπει να ξεχνούν να χρησιμοποιούν ενυδατικές κρέμες για να το διατηρήσουν, αλλά και να φοράνε κοσμήματα και αξεσουάρ στο λαιμό τους, διότι αμέσως.
0: Ορίστε.
1: Η ματιά. Δεν έχουμε εδώ εμείς ηχητικά εφέ από τα γκλινγκλινγκ τα δικά σου.
0: Empty.
1: Λοιπόν, τον άλλον πέφτει.

0: Ακριάκρα σας.
1: Δεν τα λες.
0: Τυραμόλα.
1: Δεν το λες.
0: Και τα δάκτυλα των χεριών σας.
1: Δεν είναι, εντάξει.
0: Τώρα θα τη φας εδώ με το δακτυλάκι και θα είναι όλη δική σου. Που αφενός είναι καλοσχηματισμένα, αλλά και πολύ απαλά στο άγγιγμά τους.
1: Για το άνω άκρα μιλάει. Ή και για τα κάτω άκρα. Γιατί δεν έχω προσέξει κάθε φορά που βγάζεις τα παπούτσια τα κάτω άκρα.
0: Διότι, κοιτάξτε τώρα, γιατί αυτό είναι παρεξηγήσιμο έτσι όπως το είπε. Εγώ εδώ στο
1: όχι, τόπο... δεν είναι παρεξηγήσιμο.
0: Α.
1: Όποιος μπαίνει στο κανάλι 1, τον βάζω να βγάζει τα παπούτσια του.
0: Όχι, αυτό δεν είναι αυτό. Είναι ότι εγώ νιώθω τόσο άνετα που στο κανάλι 1 και δεν νιώθω άνετα πάντα παντού. Από την πρώτη στιγμή στο κανάλι 1 βγάζω τα παπούτσια μου. Οπότε αυτή τη στιγμή που σα μιλώ.
1: Έχει και μοκετούλα.
0: Έχει και μοκετούλα και νιώθω πάρα πολύ ωραία σε το σπίτι μου άνετα. Και γι' αυτό το λόγο λέω και όλες αυτές τις βλακίες που λέω.
1: Λοιπόν.
0: Θα μείνω στους διδήμους και μετά η συνέχεια. Και όχι η συνέχεια. Μετά από τη συνέντευξη η συνέχεια.
1: Πάμε.
0: Μην χάσε. Τι να πάμε.
1: Ολοκληρώσαμε.
0: Όχι, βέβαια, διδήμους φτάσαμε.
1: Ολοκληρώσαμε διδήμους.
0: Τους διδήμους, ναι.
1: Οκ. Και εγώ μπορώ να πάω σε διαφημίσεις.
0: Και εγώ για κακάο.
1: Εντάξει, διαφημίσεις. Μουσικά όμως,

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή.

0: Καφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
10: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα?
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
13: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: 12:34 πρώτα λεπτά.
1: Και δεν είμαστε μόνες μας.
0: Και είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο
1: με καλεσμένη.
0: Πάντα στο κανάλι Ιωάννα Καλαμάτα στους 94 και 8. Με την Ιωάννα Μαλιούση.
1: Πες τα μόνη σου.
0: Την Ιωάννα Γουρνά. Και τη Γιώτα τη Μέμου. Α, δεν σ' άφησα να κάνεις πρόλογο. Δεν μου είπες πες τα μόνη σου, τάπα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια γιατί μπορώ. Σαφώς.
1: Όχι, δεν θα στο πω, δεν θα στο χαρίσω σήμερα. Δεν θα στο χαρίσω.
0: Αφού είναι φίλη μου. Πω, δεν πω. Είναι... Γιώτα μου, γεια σου.
2: Γεια σας κορίτσια.
0: Καλώς ήλθες.
1: Δεν έχουμε μαλλιώσει ποτέ σε καλεσμένη και θα σκοτωθούμε τώρα οι τρεις μας που κάναμε και ποτέ προχθές. Άιντε τώρα.
2: Έλα, έλα, δώστε, δώστε.
1: Τι δώσε.
2: Τσακωθείτε, μ' αρέσει.
0: Να μπαίνουμε στο mood, έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι στο ευρύ, να συμμετάσχουμε στις προοπτικές του Εβραίους. Κοινωνικού φαινομένου.
1: Α,
2: και πλανητικού.
0: Και πλανητικού κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόσεξε τώρα πως το διαστημική
1: τώρα δεν το συζητάω.
0: Έκβαση απόψεως.
1: Ναι, ναι, ναι. Πήγαμε Τρίπολη μέσω Νέας Υόρκης. Έτσι, έτσι.
0: Μπορείς όμως να κάνεις προσφώνηση.
1: Εγώ θα την κάνω.
0: Γιατί παιδεύτηκες.
1: Γιατί φίλοι μου με συγχωρείς πάρα πολύ. Σαφώς και θα την κάνω. Δεν είμαστε εμείς από τα 4 μου, 5 μου μαζί αυτό. Γιατί ναι. Εμείς έχουμε και μία σχέση η οποία είναι
2: οικογενειακή.
1: Και πόσο ήμουν εγώ, ήμουνα 4-5, πόσο ήμουν.
2: Τι θες τώρα.
1: Ας το να πας στον Μπόρα.
0: Νομίζω 2,5 από ό,τι θυμάμαι.
1: Εσύ είναι πεταχτής και δούλα μου. Λοιπόν, σήμερα υποδεχόμαστε μια γυναίκα που ξέρει πολύ καλά ότι το λίγο ακόμα μπορεί να σημαίνει άλλα 10 λεπτά προπόνησης, 3 διατάσεις και μία κορδέλα που αποφάσισε να κάνει τη δική της επανάσταση. Η Γιώτα Μέμου, προπονήτρια στο Σύλλογο Άνθιμης και πρώην πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής, έχει διανύσει μια μακρά και ξεχωριστή πορεία στο χώρο. Μια πορεία που δεν σταμάτησε όταν τελείωσαν οι αγώνες, αλλά συνεχίστηκε μέσα από την προπονητική, τη δουλειά με τα παιδιά και την δημιουργία νέων πρωταθλητριών. Για τη ρυθμική γυμναστική δεν είναι μόνο κορδέλες, κορμάκια και χαμόγελα που πρέπει να μείνουν στη θέση τους, είναι πειθαρχία. Είναι επιμονή, συγκέντρωση, συνεργασία και εκείνη η μικρή ή μεγάλη στιγμή που ένα παιδί καταφέρνει κάτι που μέχρι χθες του φαινόταν αδύνατο. Και επειδή εδώ εμείς στο Ιωάννα στο Τετράγωνο έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με το θα το κάνω, αλλά πρώτα να πιω έναν καφέ. Σήμερα θα μάθουμε τι χρειάζεται πραγματικά για να γίνει κάποιος πρωταθλητής, τι σημαίνει να είσαι προπονήτρια και πώς είναι να βλέπεις τα παιδιά που προπονείς να ανοίγουν τα δικά τους φτερά. Γιώτα Μέμου. Καλώς ήρθες στο Ιωάννα στο Τετράγωνο. Εμείς δεν θα κάνουμε κατακόρυφο Γιώτα, έτσι. Αλλά θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κρατήσουμε τη συζήτηση σε μια ισορροπία. Συμφωνείς, Γουρνίτσα?
0: Εγώ πάντα κρατάω τις ισορροπίες. Το αποδεικνύει και το σταθερό μου ζώδιο.
1: Αχ, Γιονίτσα.
0: Είμαι γειωμένη.
1: Αχ,
0: δεν είμαι όπως έλεγαν οι δίδυμοι πριν από λίγο που ναι, κάποιος τις διάβαζε.
1: Ναι, έναν εγώ καιρό οι δίδυμοι που είναι βράχος, εντάξει.
0: Γιωτουλιά, καλώς ήλθες.
2: Καλώς σας βρήκα και
0: όπως καταλαβαίνεις, εμείς συνεχίζουμε με τρέλα και κορδέλα, δεν κόβουμε.
2: Εσείς περνάτε καλά και εμείς ζηλεύουμε.
1: Λοιπόν.
2: Θα ρίξω και πρόταση, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, αυτά είναι, να τα κρατήσουμε στο τέλος.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Γιώτα μου, πώς μπήκε η ρυθμική γυμναστική στη ζωή σου? Ήταν έρωτας με την πρώτη κορδέλα ή χρειάστηκε να περάσει λίγος καιρός μέχρι να πεις εδώ είμαστε?
2: Με πας πολύ πίσω.
1: Σε πάω λίγο.
2: Επειδή
1: εγώ σε ζήλευα τότε, να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Σε ζήλευα τότε.
2: Δεν το έδειξες όμως.
1: Δεν το έδειχνα ποτέ.
2: Σ' αγαπώ ακόμα περισσότερο. Ο μπαμπάς.
1: Και σε θαύμαζα.
2: Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. Γιατί και εγώ την ξέρω από τα πολύ παλιά χρόνια, νομίζω.
2: Αχ, κορίτσια μου.
0: Δεν χρειάζεται τώρα όμως να γυρίζουμε τόσο παλιά.
1: Όχι, γιατί της δημιουργείται και μια συγκίνηση και δεν το θέλω. Εγώ θέλω να το πάμε εδώ.
0: Εντάξει, και τώρα να το ομολογήσουμε. Όλα τα κορίτσια λίγο τη ζηλεύαμε.
1: Έμα ναι. Εκεί
0: και
1: τη
0: ζηλεύουμε.
1: Εκεί την έβλεπε με τις κορδέλες, τις μπάλες.
0: Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει τη Γιώτα τη Μέμου? Ποιος δεν είχε δει αυτό το κορμί? Ποιος δεν είχε παρακολουθήσει αυτές τις προπονήσεις και τους αγώνες? Στους οποίους πολλές φορές μας έκανε και περήφανος που την ξέραμε.
1: Όχι, μας έκανε περήφανος.
0: Ναι, εννοείται. Οκ. Μη συγκινηθείς.
2: Και να σκεφτείτε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί ήμουν αγοροκόριτσο και ήθελε ο μπαμπάς μου λίγο να φτιάξω.
0: Να γίνεις κορίτσι, ε.
2: Ναι.
0: Έτσι, να έρθεις πιο προς το θηλυκό, έτσι.
1: Δεν τα κατάφερε.
0: Όχι, δεν θα καταφαντήσω.
1: Όχι,
0: παπά δεν θέλουμε, εντάξει. Ναι, παπά αυτό, καλή ναι, προσπάθεια, ναι, αλλά ναι, μερικές ναι. φορές πέφτει στο κενό.
1: Το έχει καταλάβει, ναι, το έχει καταλάβει από εκεί πάνω που βρίσκεται, να είναι καλά εντάξει, εκεί που βρίσκεται. Λοιπόν, ναι. πάμε.
2: Έτσι κάπως ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα στην Γκλεγκλέ, την Πόπη, ναι. όπως οι περισσότεροι τότε.
1: Ναι.
0: Και εγώ.
1: Και εγώ.
0: Και έτσι, εγώ. Έτσι. Και ανθεστήρια, έχω φωτογραφίες.
1: Και εγώ έχω
2: πάει. Και κάστρο παραστάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, φίλε. Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν κατέληψα όμως για κάποιο δικό μου προσωπικό ρόλο.
0: Συνεχίζουμε.
1: Έλα τώρα, σας παρακαλώ.
2: Και εμένα μου άρεσε, βρήκα το χώρο μου. Και έτσι ξεκινήσαμε μια μικρή ομάδα τότε με την προπονήτριά μας.
0: Εντάξει, συμμετέχει και το κοινό, μπορεί έτσι.
2: Εννοείται.
0: Okay.
2: Και κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πρώτα μας βήματα και ήρθαν οι επιτυχίες νωρίς, γιατί δουλέψαμε και αρκετά και υπήρχαν άνθρωποι που ασχολήθηκαν πραγματικά με το χώρο τότε για να στηθεί και η ρυθμική στην Ελλάδα.
0: Ωραίες όμως εποχές.
1: Ήταν ωραίες.
0: Με σεβασμό ναι. στο χώρο.
2: Με σεβασμό σε όλους τους στους γονείς, τα παιδιά, οι προπονήτριες, οι ομάδες. Υπήρχε μια ομαδικότητα, και μια ένωση.
0: Και οι ανταγωνιστές ακόμη είχαν σεβασμό ναι, ναι, ο ένας στον ναι, άλλον. Ναι, ναι. Εγώ το θυμάμαι.
2: Και αγάπη.
0: Και αγάπη. Θυμάμαι τις σχολές, δεν ήταν μόνο μία.
2: Ναι, ήταν, ναι. Στην αρχή, μετά ήταν και η ΔΕΔΕ, βέβαια, εννοείται.
0: Αλλά υπήρχε πάντα ο σεβασμός μεταξύ της.
2: Ναι, ναι,
0: και... Δεν ξέρω αν ισχύει και τώρα.
1: Ναι, μετά, αλλά... μετά ήρθαν οι μέλισσες, θα σου πω εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Οι γαϊδουρομέλισσες. Είναι άλλα τα μεγέθη τώρα.
0: Εμένα γιατί τώρα λένε στο χωριό μου ντάβανι. Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν ξέρω.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, πότε καταλαβες ότι δεν ήθελες απλώς να συνεχίσεις τη δική σου πορεία, αλλά να βοηθήσεις και άλλα παιδιά να δημιουργήσουν τη δική τους?
2: Ήρθε πολύ ομαλά. Φυσικά, ναι. Μόλις γύρισα από Αθήνα, γιατί ήμουνα στο κέντρο υψηλών επιδόσεων και μετά το πανευρωπαϊκό του 87 και όλο αυτό που έγινε τότε που... συνέχισα να προπονούμε και μετά, χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα να βοηθάω την προπονήτριά μου τότε, την Ελένη την Μπάμπαλη. Και σιγά σιγά το ένα έφερε το άλλο και η προπονητική ήταν μια εξέλιξη σαν αυτονόητο. Ήταν μέρος της, σαν να ήταν η ζωή μου, η καθημερινότητά μου, η διαδικασία αυτή. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Ήρθε.
1: Πες μας λίγο τι σημαίνει πρωταθλητισμός. Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που παίρνει ένα παιδί από τη ρυθμική, ακόμα και αν δεν φτάσει ποτέ σε έναν μεγάλο αγώνα, πολύ περισσότερο αν φτάσει, έτσι?
2: Πειθαρχία.
1: Πειθαρχία.
2: Απίθανη πειθαρχία. Και οπωσδήποτε το περιβάλλον, το οικογενειακό σε πρώτο χρόνο. Γιατί αν δεν υπάρχει οικογένεια πίσω να σε στηρίζει, δεν έχεις τίποτα.
1: Υποστηρικτικό δηλαδή.
2: Και όταν μάλιστα ο μπαμπάς συμφωνεί με τη μαμά. Γιατί έχω πολλές περιπτώσεις που διαφωνούν και οι δύο. Ένας βλέπει.
1: Πολύ καλά θα πάει,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι. Οπότε στην πορεία χάνεται το παιδί, δεν υπάρχει εξέλιξη.
1: Ωστόσο, η δική σου πορεία ως πρωταθλήτρια σε βοηθάει να καταλάβεις, ας πούμε, τις ανάγκες των δικών σου πλέον αγωνιστών, αγωνιστριών.
2: Ναι,
1: αυτό.
0: Δεδομένου, φαντάζομαι, για να συμπληρώσω στην ερώτηση της Ιωάννας, ότι έχουν αλλάξει και οι κανόνες, έτσι. Νομίζω πως έχουν αλλάξει εντελώς οι κανόνες συμμετοχής, αλλά
2: πάντα.
0: Και βαθμολόγησης πλέον, ναι, των διαγωνιζομένων.
2: Κάθε 4 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς. Αλλά αυτό, να σου πω κάτι, είναι το τελευταίο. Όταν έχεις βάσεις, όταν ξέρεις να δουλεύεις, όταν έχεις μια σωστή σειρά και όταν μπορείς να συνεννοηθείς με τους γονείς, αλλά πάντα ξέρω ότι βλέπω, καταλαβαίνω ότι μου έρχεται. Τους γονείς πλέον τους διαβάζω, δηλαδή δεν κάνω την έξυπνη. Έχω πολλά χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο, η εμπειρία είναι τεράστια, η συναναστροφή επίσης. Οπότε καταλαβαίνω αμέσως, σχεδόν αμέσως, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, παρασύρεσαι και λίγο με το συναίσθημα, γιατί εγώ αγαπάω τα παιδιά και αυτό που κάνω το κάνω για τα, και για μένα βέβαια, γιατί αυτή είναι η αγάπη της ζωής μου, αλλά και για τα παιδιά, γιατί θέλω πραγματικά αυτό που κάνουν να το κάνουν με αγάπη. Δεν μπορείς να έχεις, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών και στο παρελθόν και αυτά που πηγαίνουν κλαίγοντας γιατί δεν θέλουν και πιέζει η μαμά, πιέζει το σπίτι. Αυτά δεν
0: πιέζει η προπονήτρια.
2: Βέβαια.
0: Ή ο προπονητής.
2: Ναι. Η ρυθμική γενικά έχει ένα κακό όνομα σαν άθλημα.
1: Γιατί είπε.
0: Θερμιδικό κακό έχει βασικά.
1: Και αυτό
0: παίζει
1: έχει.
0: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το βάρος ενός αθλητή, έτσι.
2: Το βάρος έχει να κάνει με την καταπώνηση. Όταν έχεις παραπάνω βάρος, έχεις προβλήματα
0: τραυματισμών. Ναι, αλλά πολλές φορές υπάρχουν προπονήτριες οι οποίες αγχώνουν και το μεταφέρουν αγχωτικά στους αθλητές. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να υπάρχει αντίδραση και να σταματούν τον αθλητισμό μέσα από αυτή την πίεση τα παιδιά.
2: Εννοείται.
0: Είναι μεγάλο λάθος κατά την άποψή μου. Δηλαδή δεν το δίνουν, θέλω να πω, δεν αναλύεται ο λόγος που πρέπει να προσέχει ένας αθλητής, όπως μας το δίνεις εσύ σχετικά με την καταπώνηση, αλλά κάθεται και συζυγείς και σου μετράει το γραμμάριο.
2: Αυτά είναι κατάλοιπα.
0: Αυτό λέω.
2: Και επειδή μιλάμε τώρα για μένα, θα σου πω ότι εγώ δεν ζυγίζω, παιδιά. Επειδή εμένα με ζύγιζαν 70 φορές την ημέρα και υπήρχε μεγάλη
0: πίεση
2: σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό. Γιατί εντάξει,
0: βέβαια,
2: όταν είσαι σε επίπεδο πρωταθλητισμού, έχεις πιέσεις γενικότερες.
0: Βέβαια.
2: Εγώ δεν ζυγίζω, παιδιά. Προσπαθώ να περάσω λίγο τη καλή διατροφή, τη σωστή διατροφή με τους γονείς. Και εντάξει, έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν, μην το παίζουμε και άγιοι τώρα ξαφνικά, εντάξει. Αλλά στην πορεία υποτίθεται ότι μαθαίνεις, βελτιώνεις, εξελίσσεσαι. Δεν μπορείς να είσαι στην ηλικία αυτή όπως ξεκίνησες 18-17 χρονών την προπονητική. Και αυτό είναι και το ωραίο σε όλη τη διαδικασία. Να εξελίσσεσαι, να αλλάζεις, να αναγνωρίζεις λάθη και να προχωράς και να κάνεις το καλύτερο. Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να αλλάξω, δηλαδή όταν ακούει ο γονιός ρυθμική, θέλω να φύγει αυτή η κακοποίηση από το μυαλό του. Αυτός είναι ο στόχος μου. Θέλω τα παιδιά να περνάνε καλά. Γιατί έτσι όπως έχει γίνει τώρα, γιατί τα παιδιά είναι και λίγο καλομαθημένα, είναι και λίγο σήμερα είμαι εδώ, αύριο είμαι αλλού. Δεν είναι και τα παιδιά τόσο συγκεκριμένα πλέον και οι γονείς λίγο τα...
0: Συγκεντρωμένα δεν είναι, θα έλεγα.
2: Δεν είναι συγκεντρωμένα σε κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και... Αυτό είναι μια τάση της εποχής, να ξέρετε όμως.
0: Ναι, μα γι' αυτό το συζητάμε.
1: Είναι τάση της εποχής.
2: Και δεν ξέρεις και τι σου ξημερώνει. Δεν είναι, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει σήμερα και αύριο να σου πει φεύγω, πάω αλλού, κάνω τένις, ας πούμε.
0: Κάτι άλλο, ναι. Εντάξει,
2: αλλά όσο τα παιδιά είναι στα γήπεδα, εγώ είμαι ευτυχισμένη. Δεν είναι. Αρκεί να μην φεύγουν για να φύγουν. Εγώ θέλω όπου και να πηγαίνουν να είναι μέσα σε ένα γήπεδο, γιατί αυτό δίνει μόνο καλά.
0: Ναι.
1: Πώς μαθαίνεις ένα παιδί να διαχειρίζεται την απογοήτευση, την αποτυχία ή μια δύσκολη μέρα χωρίς να χάσει τη χαρά του αθλητισμού?
2: Κοίταξε να δεις, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είναι λίγο γρήγορο όλο αυτό. Είναι μέρος της διαδικασίας, μέρος της προπόνησης. Όταν δηλαδή κάνει το λάθος, συνεχίζει και ξανασυνεχίζει, όχι πάνω στο ίδιο κομμάτι. Του παίρνεις το μυαλό του, δηλαδή δεν μπορείς να του δημιουργήσεις ένα ότι αυτό δεν το βγάζεις, αυτό είναι πρόβλημα. Κάν το ξανά μέχρι να του δημιουργήσεις την εντύπωση ότι δεν μπορεί να το κάνει. Του παίρνεις το μυαλό του, το πας αλλού, κάνεις κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μπορέσεις να βγάλεις το καλύτερο σε ένα παιδί. Και σίγουρα όχι με το μάλωμα το έντονο, όχι με τις φωνές, όχι με αυτά τα τρελά τα πράγματα που αυτό, όχι με την κακοποίηση, όχι, γιατί ακούγονται πάρα πολλά.
1: Και πώς κρατάς την ισορροπία ανάμεσα στην πειθαρχία που χρειάζεται, γιατί η ρυθμική γυμναστική χρειάζεται πολύ πειθαρχία, το ανέφερες άλλωστε, και στη χαρά που πρέπει να έχει ένα παιδί όταν πηγαίνει στην προπόνηση? Είναι δύο ανακόλουθα πράγματα, έτσι. Η πειθαρχία, η αυστηρότητα κτλ. Αλλά και η χαρά του έρχομαι και περνά όμορφα.
2: Όταν το παιδί είναι χαρούμενο, ακολουθεί και πειθαρχεί χωρίς να το καταλαβαίνει.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μια χαρά.
2: Ναι.
1: Οι αγωνίες των γονέων ποιες είναι συνήθως?
2: Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, είναι τα έξοδα πιο πολύ που τους απασχολούν. Γιατί η ρυθμική είναι ένα πολύ έξοδο άθλημα. Έχει και τα ταξίδια του για τους αγώνες, γιατί εντάξει δεν υπάρχουν έξοδα.
0: Καλά, και τις δουλειές που άκουσα κάποια στιγμή κάτι τιμές και παραλίγο να πέσω κάτω.
2: Ναι, ναι, γίνει και τα
0: είναι
2: κορμάτια.
0: Πάρα πολύ ακριβά.
2: Ναι, ναι, για ένα μέσο γονιό, ναι, είναι πολύ ακριβό. Υπάρχουν όμως λύσεις.
0: Εντάξει, εννοείται πάντοτε.
2: Ναι, πάντοτε. Σίγουρα.
0: Αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο...
2: Και ευτυχώς υπάρχουν και παλιότεροι γονείς, ξέρεις, που είναι φίλοι και είναι κοντά, οπότε διευκολύνουν ο ένας τον άλλον σε αυτό το επίπεδο.
1: Μέσω ανταλλαγών, φαντάζομαι.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Θέλω να μου πεις λίγο για το σύλλογο των Άνθεμις. Τι σημαίνει για σένα ο σύλλογος αυτός και τι είναι αυτό που θέλεις να παίρνουν τα παιδιά από την εμπειρία τους εκεί, πέραν από τις αθλητικές επιδόσεις, έτσι?
2: Ναι. Είναι αυτό που σου είπα, ότι όταν δημιουργήθηκε ο σύλλογος ήταν μια ανάγκη, γιατί ήθελα να συνεχίσω να προπονώ παιδιά.
1: Ωραία.
2: Και να κάνω αυτό που αγαπώ. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε όλο αυτό και υπάρχει πρόβλημα με το χώρο.
1: Ανταγωνισμός εννοεί σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή από άλλους συλλόγους κτλ.
2: Και δεν υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή, και τα γήπεδα βέβαια είναι λίγα, αλλά είναι και κάποιοι σύλλογοι οι οποίοι είναι εδρεωμένοι πολλά χρόνια, οπότε δεν κάνουν χώρο για κάτι νέο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην προσέλευση των παιδιών. Δηλαδή, τώρα, αν έχεις 2 ώρες προπόνηση, δεν θα έρθει ο άλλος που θέλει να κάνει σοβαρό πρωταθλητισμό. Με 2 ώρες δεν κάνεις ρυθμική, εντάξει.
1: Θέλεις... Α, δεν κάνεις.
2: Όχι, όχι.
1: Πόσες θες?
2: Ένα 4ωρο το θέλεις.
1: Α, το θες στο νεράκι.
2: Ναι.
1: Α, οκ. Εντάξει, ακούς εσύ.
0: Αν τα ακούς. Όχι, ναι. Εσύ, γιατί μιλούσες πριν για τη γυμναστική την έντονη.
1: Ναι,
0: όχι, άκουτα εσύ. Όχι, εσύ να τα ακούς. Γιατί εγώ τα ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ωραία, εντάξει, σ' ακούσαμε.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Δις.
1: Δις εξαμαρτήν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ούκ ανδρός μωρού, έλεγε κάποιος, και όχι σοφού.
1: Και όχι σοφού, ναι.
0: Μεγάλη κουβέντα και όταν την ακούς από άντρα.
1: Ναι. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή
0: και
1: της...
0: Και μη μου απευθύνεις το λόγο, γιατί τέτοια κουλά θα πετάω.
1: Πορεία σου, γιώτα με μου, άστην αυτή. Και ποια είναι εκείνη που θυμάσαι με μεγαλύτερη υπερηφάνεια? Όχι απαραίτητα της προσωπικής σου πορείας.
2: Όχι, ναι, ναι, δεν θα πήγαινα εκεί. Γιατί εντάξει, τώρα όταν ξεπερνάς τον εαυτό σου και καταφέρνεις κάποια πράγματα... Είσαι και λίγο περήφανος, δεν είσαι? Εντάξει, γιατί πάντα παλεύεις με τον εαυτό σου. Εγώ τουλάχιστον δεν κοιτάω τον δίπλα, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, κάποιους ανθρώπους δεν τους βλέπω καν. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με μένα. Ούτε έχω θέματα ζήλιας και. Εντάξει, όποιος με ξέρει, ξέρει. Περήφανη νιώθω που, θα σου πω ειλικρινά, που αυτή τη στιγμή στην ηλικία που έχω φτάσει με καλούν οι αθλήτριές μου σε γάμους, σε βαπτίσια. Νομίζω ότι...
0: Η επαφή λοιπόν που παραμένει ενεργή.
2: Ναι, και οι σχέσεις που έχουν χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι βέβαια που οι πολύ καινούργοι δεν μπορεί να το καταλάβουν. Αλλά ναι, νιώθω πολύ μεγάλη ικανοποίηση και ναι, που είμαι ακόμα σε βαπτίσια και σε γάμους και...
0: Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί σημαίνει ότι πλέον υπάρχει το δέσιμο.
2: Ακριβώς.
0: Το ισχυρό δέσιμο.
2: Ναι.
0: Δεν ήταν μία περίοδος της ζωής τους η οποία πέρασε.
1: Όταν μιλάμε για 4 ώρες προπόνηση την ημέρα, εσύ τι καταλαβαίνεις ακριβώς για μία σχέση επιφανειακή?
0: Κοίταξε να σου απαντήσω. Ιωαννίτσα μου.
1: Σοβάρεψε αμέσως.
0: Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι σέβονται και αντιλαμβάνονται την προσπάθεια που καταβάλει ο προπονητής μαζί με αυτούς και ότι είναι μόνο προς όφελός τους, και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι αγνώμονες.
1: Ξέρεις για ποιο λόγο το θεωρώ σαν δεδομένο το γεγονός ότι θα υπάρχει
0: δεν
1: εκτίμηση?
0: Δεν είναι δεδομένο
1: θα
0: πλέον.
1: Θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί όταν χρειάζεσαι να είσαι με έναν άνθρωπο που σε προπονεί επί 4 ώρες κάθε μέρα και βλέπεις το μούτρο του, θα το πω έτσι, χύμα, δεν είναι δυνατόν να μην σε έχει κερδίσει αυτός ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι το θεωρώ...
0: Αυτό το απόλυτο που έχει μερικές φορές αυτή η μαλούση και που τους βγάζει όλους καλούς, με ξεπερνάει. Εσένα δεν σου έχει τύχει ποτέ μαθητή σου, ας πούμε,
1: ναι,
0: που περνάς πόσες ώρες,
1: ναι,
0: και που σπάς το μυαλό σου, γιατί είναι
1: ένας
0: και πιο πολύ πνευματική δουλειά.
1: Έχεις ένας καθηγητής αγγλικών, δεν μπορεί να έχει την ίδια σχέση που έχει ένας προπονητής.
0: Μα γιατί, αφού δέχεται πίεση και πειθαρχία,
1: ναι,
0: και σοβαρότητα.
1: Αλλά,
0: και...
1: Άρα ο τρόπος που το κάνει είναι ζηλευτός.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και ο άλλος το εκλαμβάνει με τον ίδιο τρόπο.
1: Αν δεν το εκλάμβανε, θα άλλαζε προπονητή.
0: Γιώτα, πες μου.
2: Συμβαίνει.
0: Ευχαριστώ.
2: Ιωάννα μου συμβαίνει, ναι.
1: Ποιο το πράγμα?
0: Αυτό που λέω εγώ.
2: Να δίνεις τη ζωή σου και να στη φέρνουν.
0: Α, πολύ το...
1: Σε προπονητικό επίπεδο.
2: Ναι, ναι.
1: Με λυπή.
2: Δυστυχώς, ναι.
0: Συμβαίνει όμως.
1: Ναι, με λυπή.
2: Συμβαίνει. Όπως συμβαίνει και το αντίθετο. Να σε πουλάει ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Μην το πάμε μόνο από τη μία μεριά. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και προπονητές που πουλάνε.
0: Ναι. Έτσι. Και το έχουμε δει και σε πολύ μεγάλα ονόματα.
2: Και το βλέπουμε ακόμα.
1: Πάντως με λυπεί το γεγονός ότι το ακούω.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι θέλεις να το παρουσιάσεις ότι όλοι είναι καλοί.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, αν εγώ επέλεγα έναν προπονητή και να είμαι μαζί του 4 ώρες κάθε μέρα και να έχω δώσει σε αυτόν την δυνατότητα να με φτάσει στο σημείο που
0: ό,τι
1: έχω στο νου.
0: Ό,τι και να πεις τώρα, εγώ πήρα τα εύσημα.
1: Ναι, όχι, δεν έχω αντιλήσει σε αυτό.
0: Εστιαβόμενη.
1: Αλλά το γεγονός ότι, ας πούμε, τον έχω εμπιστευτεί σε κάτι.
0: Ιωνίτσα,
1: έτσι.
0: Ιωνίτσα, δυστυχώς δεν είναι όλοι όπως εμείς. Βλέπουμε κάποια πράγματα.
2: Και ξεχνάς ένα πράγμα, ότι ένα παιδάκι το παίρνεις 6-7 χρονών.
1: Ναι.
2: Η πορεία αυτών των 4 ώρων προπονήσεων είναι πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: Δεν είναι 7-8 τελειώσαμε, γεια σας. Είναι ένας χρόνος, 2 χρόνια. Είναι πολλά παιδιά που συνεχίζουν μέχρι την πρώτη Δευτέρα Λυκείου. Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Είναι πολλά τα χρόνια, ναι.
0: Και επίσης μην ξεχνάς ότι οι άνθρωποι αλλάζουν χαρακτήρα μεγαλώνοντας.
1: Ναι.
2: Ή τον δείχνουν απλά.
0: Ή τον δείχνουν.
1: Σωστά. Ή επηρεάζονται.
2: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Α, τον επηρεάζονται.
0: Το ιδανικό θα ήταν αυτό που λες εσύ.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι πως εξέφρασες το ιδανικό.
1: Ναι, ναι. Έτσι το έχω στο μυαλό μου.
0: Εμένα τώρα θέλεις λόγω επαγγέλματος που μαθαίνω πολλά πράγματα, θέλεις ότι αυτό έχω δει να συμβαίνει,
1: ναι,
0: και το,
1: ναι,
0: αντίθετο.
1: Δεν θέλω να το σκεφτώ. Δεν θέλω να το σκεφτώ. Και σας εξέφρασα ακριβώς αυτό το οποίο ένιωθα. Ότι δεν θέλω να πάει το μυαλό μου εκεί.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, ωστόσο το έχετε ζήσει.
0: Η πραγματικότητα είναι ομοί.
1: Ναι, ναι. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται και μίλησε και η ειδικό σου. Και μια ερώτηση από τις τετραγωνίσια που λέω πάντα εγώ. Πόσες φορές έχεις ακούσει «δεν μπορώ άλλο» στην προπόνηση και πόσες φορές έχεις απαντήσει «μπορείς αλλά δεν το ξέρεις ακόμα»?
2: Πολλές. Θα σου πω ότι αυτό μου συνέβη και ξέρεις, άμα δεν το έχεις βιώσει, δεν είναι εύκολο. Σε μια προπόνηση, τέλος πάντων στην Αθήνα, που είμαστε ένα Σάββατο, αφού έχουμε κάνει 100.000 ώρες προπόνηση από Δευτέρα μέχρι και εκείνο το Σάββατο, το έρμο το βράδυ, που ήμασταν από το πρωί στο γήπεδο, δεν πήγαιναν τα πόδια μου με τίποτα. Με τίποτα. Και δώσ' του άλλο λίγο, και δώσ' κι άλλο ένα, κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Κάποια στιγμή έχω ξαπλώσει κάτω και λέω: «Δεν κουνιέμαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σηκωθώ». Και μου λέει η προπονητριά μου τότε: «Εάν ξεπεράσεις αυτό το σημείο τώρα,
1: ναι, καμπείς.
2: Θα εκπλαγείς, ναι, με αυτό που μπορείς να κάνεις από εδώ και πέρα». Είμαι 15 χρονών, δεν ήξερα. Σε πληροφορώ ότι έκανα άλλο ένα και μετά μπορούσα να κάνω άλλες 10 ώρες προπόνηση. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό πώς έγινε.
1: Η υπέρβαση, έτσι.
2: Εκεί που σερνόμουνα, ξαφνικά λέω: «Τώρα πάμε άλλες 10 ώρες». Μου λέει: «Είδες που σου είπα». Και θέλω να σου πω και να σας πω λίγο αυτό το κομμάτι.
0: Και ο ψυχισμός παίζει ρόλο σε αυτό, ε.
2: Ναι, και δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, λέμε. Ο πρακτικός με την εμπειρία τη δική του είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που θα πάει, θα πάρει το πτυχίο του, θα γυρίσει, θα κάτσει σε μια καρέκλα και θα σου λέει: «Κάνε αυτό και κάνε εκείνο». Mm. Ο εμπειρικός σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα... τα επαγγέλματα, σε όλα, μπορεί να αντιληφθεί. Άνθρωπος που δεν έχει ξεπεράσει τον εαυτό του, άνθρωπος που δεν έχει φτάσει σε κάποιο σημείο, δεν μπορεί ούτε να καταλάβει, ούτε να σε φτάσει σε αυτό το σημείο ο ίδιος.
1: Μάλιστα. Θα έφτασε η ώρα μας. Έτσι. Το καταλάβαμε. Είδαμε και το ρολογάκι και το καταλάβαμε. Οπότε, Γιώτα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Να σου ευχηθούμε καλή δύναμη και σε σένα και στα παιδάκια που προπονείς.
1: Και μια καλή χρονιά προπονητική,
0: δημιουργική
1: και με πολλές επιτυχίες.
0: Επιτυχημένη.
2: Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως είπα στην αρχή, πριν πάρει την ανάσα πιο βαθιά εσύ.
0: Ήθελα να πω απλά ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, και να κλείσουμε έτσι. Πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου για τα παιδιά τους?
2: Είμαστε 2,5 με 5 στην τέντα και υπάρχει το τηλέφωνο στο Facebook και το email και στη σελίδα του συλλόγου, ναι, βεβαίως, που μπορεί, ναι, να επικοινωνήσει μαζί
0: follow, μου. Follow λοιπόν, αν θεμεί στα social media. Έτσι, αυτό θες να μας πεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. ούτως ώστε να έρθουν σε επικοινωνία.
2: Και follow your heart.
0: Και follow your heart. Γιατί είναι το σημαντικότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώτα. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και είχαμε και την οικειότητα να κάνουμε και λίγο πλάκα μαζί σου. Κάτι που δεν συνηθίζεται με τους καλεσμένους, έτσι που δεν είμαστε δεμένοι.
1: Ναι, αλλά το προσπαθούμε, η αλήθεια.
0: Για όσους είναι φαν μας, εμένα εννοώ και της Ιωάννας Μαλούς, το Ιωάννας στο Τετράγωνο, θα είδατε προσφάτως ότι η Γιώτα, η Μέμου, ήταν υπεύθυνη για τον ποτέ μας, διότι δεν ήταν τυχαίο το real, είχε γίνει σε πραγματικό χρόνο αυτό το ποτέ. Λοιπόν, επομένως,
2: για τις φίλες, για τις φίλες.
0: Έτσι, επομένως η Γιώτα, η Μέμου, είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος
1: και πολυπράγμων
0: και αγαπητός σε όλους μας. Την αγάπη μας ειλικρινά.
1: Ευχαριστώ. Την αγκαλιά θα τη δώσουμε.
0: Θα τη δώσουμε έξω μαζί με,
2: το,
0: με τη σέλφι.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι μία. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior, Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957. Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Το μαλουσάκι μου ήρθε.
1: Ναι, μπήκα καλέ.
0: Μπήκε.
1: Αποχαιρετήσαμε τη Μέμου προσωρινώς, γιατί νομίζω ότι δεν θα μας αφήσει. Θα παραμείνει
0: εδώ. Σίγα να μην την αφήσουμε κι εμείς.
1: Έτσι. Τι θέλουμε τη Μέμου εδώ. Λοιπόν, είχα μείνει στους καρκίνους, να μην τους αφήσω όλους.
0: Να πούμε τα βασικά.
1: Τα βασικά.
0: Γιατί κάποιος μπορεί να άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είπαμε για την ομορφιά. Από τη γυναικεία, με γυναικείο προσανατολισμό όσον αφορά τα θέματα των ζωδίων. Λοιπόν, αν έρχεται λοιπόν.
0: Α, καλά, κουκουρούκου ιου ιου.
1: Για πες τι θέλεις.
0: Λοιπόν, κάποιος ανοίγει τώρα το μικρόφωνο του. Τι ακούει?
1: Ακούει κανάλι 1 στους 94 και 8.
0: Και ποια εκπομπή?
1: Με την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλούση.
0: Ναι.
1: Οι οποίες έχουν εδώ την εκπομπή, την καθημερινή σας συνήθεια, στο κανάλι 1 Καλαμάτες. Ξαναλέω στους 94 και 8. Αλλά μπορείτε να μας ακούτε και από όλες τις πλατφόρμες.
0: Και τον τίτλο της εκπομπής.
1: Η εκπομπή ονομάζεται Ιωάννα στο Τετράγωνο. Και δεν είναι τυχαίο. Γιατί είμαστε δύο Ιωάννες. Επί δύο το Τετράγωνο. Αυτά.
0: Okay.
1: Να συνεχίσω με τους καρκίνους.
0: Πολύ ευχαριστώ. Κοίτα όμως εγώ, κοίτα, άκου λίγο.
1: Ακούω.
0: Δεν θα το βάλω όλο, θα το κόψω.
1: Κόψω το. Όχι, δεν θέλω, ρε, θα το κόψεις. Μου το ναι, πες μου.

0: Με ή χωρίς υπονοούμενο, μπράβο βρε Αργύρε. Μας έφτιαξε τη διάθεση.
1: Τη φτιαγμένη.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Την ωρεοποίησε. Λίγο παραπάνω.
0: Και τώρα μπαίνουμε στους καρκίνους.
1: Καρκίνοι.
0: Μετά από τέτοιες καμπάνες.
1: Μετά από καμπάνες.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, οι καρκίνοι και οι οροσκόποι καρκίνοι. Ρίσιμε μου, τι έχεις εσύ, για πες.
0: Όπα. Δεν κατάλαβε.
2: Μ' αρέσει, δεν φεύγω, πειράζει.
0: Βαλέ ακουστικά, γιατί σε ρώτησε.
1: Τι ζώδιο είσαι, ρίσιμε μου.
0: Κρυός.
2: Εγώ.
0: Ιχθύς.
2: Είσαι καλά.
0: Ιχθύς.
1: Θέλω να...
2: Δεν έχεις ιδέα.
0: Μάρτιο είσαι.
2: Άστο, θα πίναγες.
0: Για πες.
2: Είμαι Σκορπιός με Σκορπιό.
0: Πλάκα κάνεις.
2: Όχι, δεν φαίνομαι.
0: Ωρε φίλε, άρα
2: τώρα.
0: Είναι... Άρα έρχεσαι.
2: Πού έρχομαι.
1: Από δρόμο.
0: Από δρόμο.
2: Άσε με, σου λέω, τι
0: Σκορπιός
2: τραβάω.
0: Σκορπιός με Σκορπιό.
2: Ναι, έχεις μπλέξει.
0: Άσχημα. Πω, αλλά μ' αρέσει, πειράζει.
1: Εσένα.
2: Δώσε πόνο.
1: Δώσε πόνο.
0: Μ' αρέσει, λέει, θα μείνω. Λοιπόν, μένει στην παρέα.
2: Είναι ανοιχτή η πόρτα.
0: Εννοείται.
1: Αυτά είναι. Αφήνουμε ανοιχτές τις πόρτες και τέτοια συμβαίνουν.
2: Και μπαινοβγαίνουν σκορπιέ.
0: Λοιπόν, είμαστε στους καρκίνους τώρα, Γιώτα, που να μαθαίνεις.
1: Ευτυχώς που δεν τσιμπάνε, Παναγία μου.
2: Ευτυχώς
1: λοιπόν,
2: που δεν έχω.
1: Η ομορφιά για τους καρκίνους και όσους έχουν οροσκόπο.
0: Γιατί τρέχει άλλη με τον καρκίνο. Α, όχι, άσχετο. Τρέχει να σβήσει, να κλείσει. Εντάξει.
1: Το ακούτε, το κουπ, κουπ, κουπ.
0: Η Αναστασία είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το τακουνάκι.
1: Λοιπόν, οι καρκίνοι αγαπούν να φροντίζουν το σώμα τους όσο μπορούν και...
0: Ορκίζεσαι.
1: Όχι. Και παρότι πέφτουν πολύ συχνά σε διατροφικές ατασταλίες, κάνουν και τις ανάλογες προσπάθειες για να αποκτήσουν ένα καλύγραμμο σώμα.
0: Ορκίζεσαι.
1: Η μάνα μου παίρνει δύο, χάνει δύο. Λοιπόν, όμως το δυνατό τους χαρτί κρύβεται στη συστολή που έχουν πάντα και κοκκινίσουν τα μαγουλάκια τους. Είναι από τα πιο ντροπαλά ζώδια. Η μάνα μου. Ποτέ.
0: Ορκίζεσαι.
1: Όποτε, όχι. Ορκίζομαι πως δεν. Λοιπόν, επίσης έχουν πολύ ωραίο στήθος και στέρνο. Γι' αυτό πρέπει να φορούν και ανάλογα ρούχα. Μαμά, μαζέψου. Για να δείξω.
2: Η φόνη θα την πληρώσει.
1: Η φόνη
0: την πληρώνει κάθε μέρα, στο υπογράφω.
2: Αφιστητίζει.
1: Είναι καρκίνος. Λέων.
0: Όπα, οροσκόπος.
1: Δείχνω εγώ τώρα.
0: Εγώ είμαι Ταύρος, λοιπόν. Με οροσκόπο Λέοντα.
1: Ναι, αλλά ο Λέοντας αναδεικνύεται με έναν τρόπο
0: εδώ,
1: δικό
0: εδώ,
1: του.
0: Εδώ.
1: Τα μαλλιά είναι το πλεονέκτημα των Λέοντων. Η χέτη. Ή όσων έχουν οροσκόπο σε αυτό το ζώδιο, συνήθως έχουν πλούσια ακόμη και γερά μαλλιά και προσπαθούν να τα αναδείξουν.
0: Ξανά
1: λέω πως αν δείτε την κυρία Γουρνά στον δρόμο, θα παρακολουθήσετε. Ένα δώσ' του από εδώ, δώσ' του από εκεί και να σου η μπούκλα να σου πει το μάτι και... Έτσι συνεχίζει το πράγμα. Λοιπόν, το σωστό κούρεμα, χτένισμα και εσύ στα μαλλιά αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους.
0: Γεια σου, Αντουλίνη μου.
1: Λοιπόν, αντίθεα. Ακόμη έχουν ωραία πλάτη και φιδενής θέση σώματος.
0: Εδώ. Λοιπόν, κοίτα, ρίξε ένα βλέφαρο.
1: Ναι. Οι άντρες έχουν συνήθως στιβαρές πλάτες, ενώ οι γυναίκες καλοσχηματισμένες πλάτες. Οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να πω είναι και καλογυμνασμένες.
0: Κρύβε λόγια.
1: Αφού καλογυμνασμένες.
0: Λέγε.
1: Τόσο καιρό λες για τη γυμναστική. Αν πω εγώ μια κουβέντα δηλαδή.
0: Είναι σε προσωπικό επίπεδο, δεν είναι γενικό. Εδώ μιλάμε γενικά για τη γυμναστική και τα ωφέλη.
1: Ό,τι να είναι σε αυτή την εκπομπή, εγώ αυτό έχω να πω. Παρθένος. Λοιπόν, εκπληκτικό δέρμα, λεπτή μύτη, αστραφτερά μάτια.
0: Ορκίσου.
1: Άμα θέλουμε. Μάλιστα, οι γυναίκες παρθένοι δεν χρησιμοποιούν έντονο μακιγιάζ. Πρόβλημά τους.
0: Να πω εγώ σκασίλωμα.
1: Γενικά τους αρέσει να περιποιούνται τον εαυτό τους και να ντύνονται με στυλ χωρίς να φορτώνονται με κοσμήματα και φανταχτερά αξεσουάρ. Δεν ξέρετε τι χάνετε. Εγώ αυτό το πω. Ζυγός. Αυτό που χρειάζεται είναι η συσσόρευση. Μεγάλο προσοχή στους ζυγούς. Συσσόρευση κιλών. Γιατί.
0: Μπαίνετε σε διατροφή από σήμερα.
1: Τείνουν να κάνουν στρογγυλάδες. Για τους διδήμους είπε, πρόσεξε με λίγο, ότι είναι
0: ευθυγενής,
1: λεπτοκαμωμένη και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω που το βρήκε. Κάποιο δικό το θέμα.
2: Πηγαίνουν τις γωνίες. Η ζυγή.
1: Λοιπόν, σε αυτό που δίνουν ιδιαίτερη σημασία είναι τα νύχια τους, τα οποία είναι πάντοτε περιποιημένα, καλοσχηματισμένα και τραβούν τα βλέμματα.
0: Τι κρίμα, δεν ξέρω και κανένα ζυγό για να πω αν ισχύει ή όχι.
2: Δύο, ναι.
0: Ισχύει.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Σκορπιός.
0: Εντάξει.
2: Με το μαλακό.
1: Με το μαλακό.
0: Όπα, με το μαλακό, γιατί έχουμε και το ζώδιο και τον οροσκόπο.
1: Εδώ τώρα έχουμε
0: δύο
1: καεί.
0: Δύο στα δύο.
1: Έχουμε καεί από
0: γούνα μας.
1: Ναι, η γούνα μας έχει καεί αυτή τη στιγμή.
0: Και ό,τι σχόλιο παρακαλώ, κοντά στο μικρόφωνο, αλλιώς δεν θα σας ακούμε.
1: Ναι, γιατί έχει βολευτεί η κυρία Μέμου.
0: Ναι, ξάπλωσε στην καρέκλα.
1: Τα χείλη του αγυνεύουν.
0: Για να δω, ισχύει.
1: Για το βλέμμα του.
0: Και αυτό ισχύει.
1: Κρύβει μυστήριο και το ξέρουμε.
0: Ισχύει.
1: Γι' αυτό και κάνουν ό,τι μπορούν για να παίξουν το παιχνίδι της Αγίνης, από το οποίο κανείς δεν μπορεί να τους ξεφύγει.
0: Ας προσέχανε.
2: Σε ποια ηλικία λέει.
0: Εκγενετής.
1: Επίσης οι γυναίκες έχουν έντονους γοφούς.
0: Δεν ισχύει.
1: Και κάνουν ό,τι μπορούν έντονους, είπαμε. Δεν είπαμε στρογγυλεμένους και μεγάλους.
0: Όχι, το έντονος σημαίνει πεταχτό.
1: Έντονος σημαίνει που τον προσέχεις.
0: Μάλιστα.
1: Καρντάσιαν.
2: Χριστός και Παναγία.
1: Λοιπόν,
0: δεν ισχύει.
1: Κάνουν ό,τι μπορούν να αναδεικνύουν αυτές τις καμπύλες. Ο τοξότης πούντος.
0: Θα ακούς το τακούνι, ξεκίνα εσύ και θα.
1: Λοιπόν, στα μάτια, όχι απαραίτητα το χρώμα, βρίσκεται το δυνατό του σημείο. Έτσι, τα καλοσχηματισμένα ματόκλαδα, τα ματόκλαδα
0: τους σου κάνουν
1: λάμπουν, λέει. Σαν τα κάτι του καμπού.
0: Ναι,
1: σαν τα...
0: υπονοούμενο είναι και αυτό, γι' αυτό δεν το ξέρω.
1: Συνήθως έχουν μακρύ πρόσωπο και έντονη μύτη, εντυπωσιακούς μυρούς, ωραία πόδια και εντυπωσιακό βάθμισμα. Από το βάδισμα το εντυπωσιακό της Αναστασίας, που ακούγεται από την άκρη του χώρου μέχρι που έρχεται. Είναι εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι. Αστραφτερό χαμόγελο και ωραία δόντια. Μπορεί και να έχει αποχωρήσει, γιατί διαφορετικά θα έχει έρθει. Εγώ καιρός. Mm-hmm. Εγώ είμαι οροσκόπος. Έχουμε ψυχρή και σοβαρή όψη. Επιβάλλονται με τα μάτια. Αλλά αυτό που καθορίζει την ποιότητα του βλέμματος είναι τα φρύδια τους. Πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές ότι το δικό μου το φρύδι, το αριστερό, έχει δική του προσωπικότητα. Δηλαδή, κινείται αυτοβούλους. Δεν το καθορίζω. Κινείται μόνο του. Σηκώνεται όποτε νιώθει ότι πρέπει να σηκωθεί. Δεν βοηθάει πάντοτε το συνομιλητή μου. Γιατί δείχνει μια δυναμικότητα που είναι λίγο περίεργη. Λοιπόν, συνεχίζουμε τους υδροχώους, για να μην μιλάμε πολλά. Ανάλαφρο βάδισμα, γοητευτικό, πόδια μακριά, όμορφα περιποιημένα, γάμπες καλοσχηματισμένες, αστράγαλοι και οι κυρίες του ζωδίου έχουν βλέμμα λαμπερό, ακίνητο και νεανικό. Και τέλος, ηχθείς, χαμόγελο ζεστό, ευγενικό οικείο, ενώ τα μάτια τους κρύβουν τους θησαυρούς της ψυχής τους, το βλέμμα υπνοτίζει. Γι' αυτό και οι κυρίες του ζωδιακού αυτού, του ζωδίου αυτού μάλλον, των ηχθείων, δεν πρέπει να το παρακάνουν με το μακιγιάζ των ματιών. Πρέπει να τα τονίζουν, αλλά όχι να τα επισκιάζουν. Ναι.
0: Απαλούλια, κοριτσάκια απαλούλια.
1: Απαλούλια.
0: Χρωματάκια απαλούλια.
1: Έτσι.
0: Ρουζάκι, σιμπιζάκι.
1: Έντονο κραγιονάκι αν θέλετε.
0: Ελαφρύ γκρι. Βγαίνει και σε φάγκρι.
1: Και σε φαμόβ και
0: φαμπέζ. Λοιπόν, κάτσε απαλούλι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι θες τώρα.
1: Θα σου πω. Θέλεις εξτραδάκι.
0: Πάντα.
1: Πάντα θέλεις εξτραδάκι.
0: Ναι, γιατί δεν το γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που μου εξητάρει την περιέργεια.
1: Ναι. Αν οι σκέψεις μας μπορούσαν να τυπωθούν.
0: Βαρύ ακούγεται.
1: Δεν είναι.
0: Πάλι καλά.
1: Δεν ψωνίζω, επενδύω. Εγώ.
0: Εσύ.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν ψωνίζω, επενδύω.
0: Μονίμως.
1: Επίσης εγώ. Ήρθα, είδα, κουράστηκα. Εγώ και η γουρνά παρέα. Δεν έχω νεύρα. Έχω προσωπικότητα. Κλασικά. Εγώ. Δεν έχω τι να φορέσω μόνιμα. Εγώ. Μήπως πεινάω ή βαριέμαι.
0: Τι από τα δύο, απάντα.
1: Συνήθως βαριέμαι.
0: Μολόγα.
1: Μάλλον βαριέμαι.
0: Μάλλον.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το μάλλον κάνει τη διαφορά.
1: Υπόσχεση της γουρνά. Δεν θα νευριάσω σήμερα. Αν θα την κρατήσει θα σας το πω. Δήλωσε η Μαλούση. Γιατί δεν έμεινε σπίτι. Ναι, αυτά.
0: Αυτά ήτανε.
1: Αυτά ήτανε.
0: Δηλαδή για σένα γράφτηκε η στήλη.
1: Τώρα επειδή ένιωσα μια ταύτιση, σας τη μετέφερα και θεωρούσα ότι θα μπορούσα να έχω μια.
0: Εντάξει παραδεισέ μου. Ό,τι πεις.
1: Ό,τι και να πω τώρα.
3: Μια ζωή αλήθεια, ξενύχτη, ποτό και παράνομα βράδια. Ως που ήρθες εσύ να γέμισες.
0: Ως που ήρθες εσύ και με γέμισες.
1: Σε γέμισα δεν ξέρω. Ή θα παρασύρεις και εμένα. Να δούμε που θα πάει αυτό.
0: Ή μάλλον μοχιτάκι.
1: Ή μάλλον να σου πω που θα πάει. Δεν θα πάει καλά αυτό.

0: Θες κάτι μαλλιώσει. Είστε στον αέρα όλοι μαζί. Εδώ είμαστε στον αέρα.
1: Για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει είμαστε... Τι τραβάω εγώ στο στούντιο 2.
0: Είναι τρεις μέσα. Έτσι. Και μιλάει κάθε μία όπως θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Και λέει και ό,τι θέλει.
1: Αυτά είναι.
0: Παραδείσέ μου, συγκρατήσου. Εγκράτεια λέγεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω νεύρα, προσωπικότητα έχω.
0: Νίκος Μακρόπουλος, λοιπόν, παραδείσέ μου, γιατί ταιριάζει στην κυρία Μαλλούση και αυτό.
1: Εκ μέρους της κυρίας Γουρνά.
0: Βέβαια, πάντα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Πού θα με πας?
1: Θα σου πω, θα σε πάω στα οικογενειακά τραπέζια.
0: Να με πας.
1: Σα σε πάω.
0: Μόλις έβγαλε μια φωτογραφία έτσι.
1: Λες και δεν το είδα. Έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, όταν είναι να με βγάλεις και εμένα, να μου το πεις, να πάρω ύφος.
0: Σε έχει ήδη βγάλει. Πρώτα εσένα έβγαλε.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα?
0: Βέβαια, εντελώς όμως.
1: Και είναι χάλια.
0: Καλά, δεν την είδαμε. Προχώρα τώρα και θα σε ξαναβγάλουμε.
1: Λοιπόν, νέα τύπη ανθρώπων στα οικογενειακά τραπέζια. Εσείς ποιος είστε?
0: Αυτός που σερβίρει.
1: Περίμενε. Λοιπόν. Ο Φάι
0: και μαγειρεύει.
1: Ο Φάι και άλλο.
0: Πάλι για σένα θα μας πει.
1: Δεν θα πω εγώ.
0: Το έχεις ομολογήσει σε άλλη εκπομπή. Το έχω καταγεγραμμένο, ακουσμένο.
1: Ότι
0: ακούστηκε λάθος, είπες.
1: Ακούστηκε λάθος. Γιατί εγώ. Λοιπόν.
0: Τι γέλιο
1: θέλω. Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει, αλλά ακούστηκε λάθος και συνεχίζει να το χτυπάει μέχρι και σήμερα. Το οποίο ήταν σε καλοκαιρινή εκπομπή. Και το θυμάται το πλάσμα αυτό. Λοιπόν, δεν έφαγες τίποτα, έχεις ήδη φάει και τρεις του μεταξύ εσύ, έτσι. Ο Φάει κι άλλο είναι αυτός. Λοιπόν, ο ανακριτής. Η δουλειά πώς πάει? Κανένα αγόρι κορίτσι έχουμε? Πότε θα παντρευτείς? Αυτό. Λοιπόν, ο πολιτικός αναλυτής.
0: Εγώ.
1: Το τραπέζι
0: με έδειξε παρεμπιπτόντως, έτσι. Δηλαδή, εντάξει.
1: Λοιπόν, το τραπέζι ξεκίνησε με παστίτσιο, αλλά εμείς τώρα θα συζητήσουμε για το μέλλον της χώρας.
0: Σωστό.
1: Μα ναι. Ο εγώ δεν θα φάω πολύ. Τσιμπάει λίγο από όλα, τελικά έχει φάει περισσότερο από όλους. Όχι εγώ. Περίμενες κάτι άλλο. Η γιαγιά. Δεν κάθεται ποτέ, εσείς φάτε, εγώ είμαι εντάξει. Γούρνα. Είπες ότι σερβίρεις.

0: Μένα μου αρέσει αυτό. Και έχω και τον τρόπο. Πάντα.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Ταπεράκες δεν έχει ακόμα τελειώσει το τραπέζι και ρωτάει, αυτό θα το φάει κανείς για να το πάρει. Ο Εργοπολιμένος έρχεται όταν έχουν όλοι τελειώσει και λέει, καλά ξεκινήσατε.
2: Χωρίς εμένα.
1: Χωρίς εμένα. Λοιπόν, εσύ που είσαι, που βρίσκεσαι.
2: Εγώ είπα.
1: Α, αυτό τέλος. Δεν τέριαξες.
2: Αφήστε με εμένα.
1: Α,
2: όχι, που... Ταπεράκι με τίποτα πάντως.
1: Ταπεράκι δεν παίρνεις.
2: Με τίποτα.
1: Γιατί, το θεωρείς προσβλητικό?
2: Εντάξει, το θεωρώ...
1: Με συγχωρείς, αν στο δώσουνε...
2: Όχι, όχι, δεν θα το πάρω, σπάνια.
1: Μάλιστα. Και αν το φαγητό ήταν νόστιμο?
2: Νόστιμο θα ήτανε.
1: Γιατί θα ήτανε νόστιμο?
2: Γιατί συνήθως...
1: Δεν βάζεις το χέρι σου.
3: Ξέρει που πάει.
1: Α, αυτό.
2: Έχω τη σωστή επιλογή.
1: Ναι, και δεν θα πάρει.
2: Σε εσένα, ας πούμε, που φτιάχνεις κάτι εκεί πέρα, μην εκφραστώ τώρα, είμαστε και στον αέρα, που τα μπουρδουκλώνεις, δεν θα έτρωγα, ας πούμε.
1: Δεν τα μπουρδουκλώνω. Ακουμπουρδουκλώνω.
2: Πολύ.
1: Όχι, μ' αρέσουν.
2: Ανακατεύει εκεί κάτι περίεργα, μου τα λέει, το μεταξύ στο τηλέφωνο, ευτυχώς δεν μπορεί να με δει.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν μπορώ καν να τα συνδυάσω. Εγώ είμαι κλασικός τύπος στο φαΐ.
1: Άλλο αυτό. Αυτό είναι το σου πρόβλημα.
2: Πρώτα απ' όλα, το φαΐ πρέπει να συνοδεύεται από δύο βασικά συστατικά.
1: Για πες τα.
2: Φέτα.
1: Μάλιστα.
2: Φρέσκο ψωμί.
1: Μάλιστα.
2: Κάτι πώς μου.
1: Και τα μακαρόνια.
2: Τα μακαρόνια.
3: Αν έχουν σαλτσούλα.
2: Ναι. Με ψωμάκι.
1: Δεν ξέρετε να φάτε.
2: Να πάρουμε τη μυζιθρούλα στο τέλος, τη σαλτσούλα, ό,τι μείνει. Να σου πω κάτι εσύ.
3: Με τη μυζιθρούλα.
2: Ναι. Δεν θα την πούμε μιτζιθρούλα, θα την πούμε μιτζιθρούλα, γιατί είμαστε και...
3: Ναι.
2: Αν, ας πούμε, δεν φας τη χωριά και με τη φέτα να κάνεις το λαδομπούκι, τι να φάω, γλυκοπατάτα πάνω σε... Κάτσε να δεις τι μου είπε την άλλη φορά.
3: Δαμάσκηνο.
2: Όχι, γλυκοπατάτα πάνω σε... Πώς τις λένε, ρε παιδί, με αυτές τις diets, τις πίτες που πάνω σε... Τορτίγια, λέει, μαζί με... με άπαχο. Δεν θυμάμαι τι μου έλεγε, γιαουρτάκι που το χτύπησα και το έκανα σο... Να τα, συμφωνεί, το βλέπεις? Δηλαδή, εντάξει.
1: Αυτό ήταν υπό την καθοδήγηση άλλου.
2: Δεν ξέρω υπό ποιου ήταν.
1: Που έκανε πολύ διατροφή όμως.
2: Δεν ξέρω υπό ποιου ήταν. Η βρώμη έλειπε μέσα από όλο αυτό το σύμπλεγμα.
1: Ναι, όχι, η βρώμη ήταν.
2: Και η τσία. Και η τσία, καταλάβεις. Ρε φίλε, λέω, τι θα φάνε σήμερα? Όλοι ενθουσιαστήκαμε.
1: Όχι, ήταν πολύ νόστιμο.
2: Διαφημίσεις.
1: Είχε η ώρα. Ευτυχώς μήπως και σταματήσει.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.

0: Έχουμε αλφα παντού.
1: Δηλαδή
0: αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 09 7711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Καλή ήλθαμε. Αμέσως μην ακούσετε λίγο έτσι από το εξαιρετικό χαλί μας. Να γκρινιάξετε. Πού είναι αυτές? Πού είναι αυτές οι Ιωάννες? Ιωάννα στο τετράγωνο λοιπόν, εδώ είναι.
1: Το τελευταίο μισάωρο.
0: Και πάντα και κλασικά σε μία μοναδικά συχνότητα.
1: Στους 94 και 8.
0: Ήταν λάθος η έκφρασή μου συντακτικά, μπορώ να τη διορθώσω, αλλά θα το αφήσω έτσι για να διαπιστώνει ορισμένοι ότι μπορώ κι εγώ εν τη ρήμη του λόγου
1: να κάνω λαθάκια.
0: Να κάνω λαθάκια, διότι στα live, όσο προσεκτικός και να είσαι.
1: Τα live έχουν και τα λαθάκια τους, έχουν και τα σαρδαμάκια τους.
0: Και όταν είναι και τετράωρα τα live, έχουν και τα μπουρδουκλωματάκια τους. Γιατί τι να σου κάνουν και αυτά τα εγκεφαλικά κύτταρα, μπορούν να φανταστούν διάφορα.
1: Έτσι.
0: Αυτά φαντάστηκε λοιπόν φίλη Ράνια και ο φίλος που μου έστειλε χθες λοιπόν, ακούγοντας την
1: με
0: ιστορία σου.
1: Με αυτό ξεκινάμε, για πες.
0: Την εξής απάντηση.
1: Mm-hmm.
0: Το έκανα εσκεμμένα για να δω την αντίδραση της συντρόφου μου.
1: Αυτά είναι.
0: Δηλαδή είχε στείλει, είχε συνεννοηθεί και είχε έρθει αυτό το μήνυμα για να το δει η σύντροφός του και να δει αν θα ζηλέψει και αν ενδιαφέρεται ακόμη για τη σχέση τους. Άντρας το έκανε αυτό. Οπότε δεν ξέρω αν ο σύντροφός σου μπορεί να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ο εγκέφαλός του. Ο δικός μου κάηκε όταν το άκουσα. Γιατί αυτό ξεπερνάει και το γυναικείο μυαλό και τη Εύα στο μυαλό.
1: Έτσι.
0: Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ απόλυτα και εκνευρίζομαι και απόλυτα. Αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα.
0: Για πάμε.
1: Πάμε. Λοιπόν, και επειδή η ακροάτριά μας, η επόμενη χωρίς όνομα, άκουσε το χθεσινό, τη χθεσινή συνέντευξή μας με την αγαπητή Έφη Κουτσουμπού και για την τραπ που κάνατε λόγο, άκου τι μου γράφει. Θεία Κατίνα, έχω θέμα με τον 15χρονο γιο μου και χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Και με το χθεσινό σας θέμα είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Καλώς την. Το παιδί μου ακούει τράπα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέχρι εδώ λέω εφηβεία, είναι, θα περάσει. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον μιλάει κιόλας σαν τραπ τραγουδιστής. Του λέω πήγαινε να κάνεις τα μαθήματά σου και μου απαντάει μάνα χαλάρωσε, έχω δικό μου πρόγραμμα. Του λέω μάζεψε το δωμάτιό σου, μου λέει δεν κάνω τέτοια vibes. Του λέω κατέβα να φας, μου λέει δεν είμαι σε φάση. Του λέω θα κόψω το wifi και ο εκ του θαύματος τυπάω φλέβα και μου απαντάει μαμά τι θέλεις να συζητήσουμε. Το αποκορύφωμα έγινε προχθές, μπήκα στο δωμάτιό του και τον άκουσα να ηχογραφεί κάτι στο κινητό και τον ρωτάω τι κάνεις παιδί μου και μου απαντάει γράφω κομμάτι. Και τον ρωτάω γιατί μιλάει αυτό το κομμάτι και μου απαντάει για τη ζωή μου. Θεία Κατίνα, το παιδί είναι 15, μένει μαζί μου, του πλένω τις κάλτσες και του βάζω χαρτζιλίκι στην τσέπη. Για ποια ζωή ακριβώς περιγράφει. Και το καλύτερο, μου είπε ότι θέλει να γίνει και γνωστός. Εγώ του είπα, διάβασε πρώτα να περάσει τα μαθηματικά και μου απάντησε, εμάνα τα μαθηματικά δεν έχουν streams. Streams, να πούμε για τον πολύ τον κόσμο, είναι όταν ανεβαίνει σε πλατφόρμες ένα μουσικό κομμάτι. Κάθε streaming είναι κάθε άκουσμα του τραγουδιού αυτού, έτσι. Και Θεία Κατίνα, πες μου εσύ, να του μιλήσω για το σχολείο ή να αρχίσω και εγώ να μιλάω τραπ, μήπως και με πάρεις τα σοβαρά. Για πες μάνα εσύ που έχεις γιο και ακούει και τραπ.
0: Εγώ προσωπικά τον αφήνω να ακούει ό,τι θέλει. Γιατί όμως. Πρώτα απ' όλα, καλός ή κακός, είναι κάτι το οποίο... μου έχει συμβεί στο παρελθόν, διότι είμαι από οικογένεια όπου η μουσική ήταν το α και το ω
1: στο σπίτι
0: μέσα
1: σας.
0: Στο σπίτι okay. Μας επομένως ακούγα και εγώ την εποχή μου αυτά τα οποία πιθανότατα οι γονείς μου δεν ήξεραν τι λένε. Έτσι, γιατί ήταν ξενικά, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, περίεργα, γιατί. Πάρα αυτά, άλλαξα ακούσματα μουσικά. Ναι. Άρα λοιπόν είναι η τάση της εποχής, είναι
1: η
0: λογικό,
1: τραπ.
0: Είναι η τάση της εποχής, όπου πάρα πολλοί έφηβοι επιλέγουν μουσικά. Άφησε το το παιδάκι. Αλλά ποτέ δεν θα αφήσεις και ποτέ δεν θα εγκαταλείψεις την προσπάθεια να του μιλάς και για τα μαθηματικά και για οτιδήποτε άλλο στη ζωή. Αρκεί να μην μπλέκεται το ένα με το άλλο. Όταν ένα παιδί ακούει μουσική, θέλει να ακούσει τη μουσική του. Υπάρχουν και οι ώρες που μπορούμε να συζητήσουμε με τα παιδιά μας πιο σοβαρά, αλλά όχι τις στιγμές που έχουν και αυτά ανάγκη να χαλαρώσουν. Γιατί και η ζωή των παιδιών και ειδικά των εφήβων έχουν φορτωθεί με τόσες πολλές υποχρεώσεις και συμμετέχουμε σε αυτές τις υποχρεώσεις και σε αυτό το φόρτο χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αγχώμενοι για το μέλλον τους ως γονείς, και είναι απόλυτα φυσιολογικό, και θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι χρειάζονται και αυτά το δικό τους χρόνο.
1: Θέλεις να σου πω τη δικιά μου προσέγγιση?
0: Μόνο να μην διαφωνεί με τη δική μου.
1: Λοιπόν,
0: γιατί μπορώ να κάνω και το αστείο τόσο απλά με την Ιωάννα, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Για να τα λέμε. Γιατί αυτό που μόλις της είπα και γέλασε, γιατί με ξέρει πολύ καλά,
1: δεν ξέρω,
0: είναι ότι όλες οι απόψεις, ακόμη και η δική σας που μπορεί να μην ταιριάζει με τη δική μου,
1: ναι, βέβαια,
0: είναι εξίσου σεβαστή.
1: Έτσι.
0: Και αποδεκτή, αλλά και σεβαστή.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ πρόσεξα να δεις τι έκανα με
0: Δεν είμαι παντογνώστης.
1: Προφανώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν γνωρίζει ο κόσμος και το σεβασμό και την γνωριμία μας και το επίπεδο της φιλίας την οποία έχουμε. Οπότε, ότι το χιούμορ είναι πάντοτε αποδεκτό κτλ. Και ξέρουμε πώς μιλάει η μία και η άλλη. Για να συνεχίσω λοιπόν αυτό το οποίο έλεγα, όταν εμένα το δικό μου το παιδί, το οποίο ξεκίνησε να έχει τα δικά του ακούσματα και τα δικά του να βλέπει τις δικές του ταινίες και να ξεφεύγει από εμένα, εγώ παρακολουθούσα πάντοτε όλα αυτά.
0: Ναι, αλλά δεν το πίεσες να αλλάξει.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Ακριβώς, το παρακολουθείς.
1: Όμως παρακολουθούσα τις ταινίες που παρακολουθούσε και μου έλεγε ότι μου άρεσε πολύ αυτή η ταινία. Άκουγα τη μουσική που άκουγε και είχα γνώση αυτού του οποίου ακούει, ακόμα και όταν ήταν έξω από τα δικά μου δεδομένα.
0: Εννοείται.
1: Και έξω από τη δική μου λογική και τα δικά μου θέλω, για να μπορώ μετά να τις κάνω κουβέντα. Είτε για μια ταινία που είδε η οποία ήταν λίγο πιο extreme, γιατί πάντοτε αγαπούσε τον κινηματογράφο και το συνεχίζει να τον αγαπάει πάρα πολύ.
0: Και
1: ήταν το θέμα τέτοιο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, το οποίο, ας πούμε, για παράδειγμα, ήθελα να τις το συζητήσω και να δω τι έχει πράξει εκείνη και να το κουβεντιάσουμε μετά. Άρα θέλω να πω ότι όχι, δεν λες όχι ποτέ σε ένα παιδί, γιατί ο κόσμος προχωράει, έρχονται καινούργια δεδομένα, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να παρακολουθούμε για να μπορούμε να διδάξουμε με τον δικό μας προσωπικό τρόπο, να κάνουμε την κουβέντα μας και να προλάβουμε τυχόν καταστάσεις όταν μιλάμε για ένα είδος μουσικής που έχει και έναν παραβατικό λόγο, που μιλάει για παραβατικές συμπεριφορές, που έχει μια λογική απέναντι στη γυναίκα η οποία δεν είναι και η ζητούμενη, έτσι, σεβασμού και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, μεν ακούει αυτό που γουστάρει, αυτό που θέλει, ας πούμε, που επιθυμεί πολύ γιατί του αρέσει, αλλά και εσύ από την άλλη πλευρά να έχεις μια γνώση του πράγματος, έτσι ώστε να καθοδηγήσεις σωστά το παιδί σου. Και όπως έχουμε γνωρίσει και έχουμε δει όλες οι μαμάδες που πλέον τα παιδιά μας έχουν λίγο μεγαλώσει, φάση είναι. Μπορεί και να μην είναι φάση ακριβώς και να είναι μια κατάσταση η οποία είναι λίγο πιο μόνιμη, αλλά σίγουρα με τη συζήτηση και τα λοιπά, νομίζω ότι θα έχεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό είχα να πω εγώ.
0: Εγώ πάντα θεωρώ δεδομένο ότι ο γονιός πρέπει να παρακολουθεί τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Οφείλει ο γονιός να παρακολουθεί τα πάντα.
1: Τα πάντα. Οι κεραίες είναι 24, 24-7 που λέμε, 24 ώρες το 24ωρο, να είναι σε εγρήγορση, σηκωμένες οι κεραίες και να παρακολουθεί τα πάντα. Δεν το συζητάω, ειδικά στον κόσμο που ζούμε. Θα συμφωνήσετε, κυρία Γουρνά?
0: Πάντα συμφωνώ.
1: Κυρία Γουρνά.
0: Και πάντα ξέρεις πάρα πολύ καλά το αιώνιο άγχος μου.
1: Το ξέρω.
0: Όπως και εγώ το δικό σου.
1: Έτσι. Θεία Κατίνα, ο άνδρας μου ζήτησε διαζύγιο για έναν πολύ περίεργο λόγο, μας λέει η Ελευθερία. Θεία Κατίνα, ο άνδρας μου ανακοίνωσε πριν από μία εβδομάδα ότι θέλει να χωρίσουμε. Γιατί ρε Ελευθερία? Εγώ φυσικά έπαθα σοκ και τον ρώτησα γιατί. Μου είπε δεν αντέχω άλλο αυτή τη ζωή, θέλω να ξαναζήσω. Τον ρώτησε αν υπάρχει άλλη γυναίκα. Μου είπε όχι. Τον ρώτησε αν ερωτεύτηκε κάποια. Μου είπε όχι. Τον ρώτησε αν έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα το οποίο δεν μου το έχει ενημερώσει και έχουμε ζητούμενο στο σπίτι μας. Μου είπε όχι. Και τότε μου αποκάλυψε την αλήθεια. Έχει αγοράσει μηχανάκι, γράφτηκε σε ομάδα μοτοσυκλετιστών, αφήνει μουση, γι' αυτό ήταν και αξίριστος, και θέλει να γυρίσει την Ελλάδα με τους καινούριους του φίλους. Και εγώ του είπα. Και για να κάνεις τον Easy Rider πρέπει να πάρεις και διαζύγιο. Και μου απάντησε, δεν καταλαβαίνεις, θέλω την ελευθερία μου. Ιωάννης, να τον αφήσω να φύγει ή να του θυμίσω ότι μέχρι χθες μου ζητούσε να του βρω τις κάλτσες του.
0: Σου απαντώ. Εγώ πάντως θα τον άφηνα να φύγει. Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ. Και θα ακολουθούσα τη συμβουλή της Ιουλίας.
1: Της Καραπατάκη.
0: Όταν λέω εγώ σε λάθος ώρα βρίσκεται αυτή η κοπέλα.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' ακούει κανείς.
1: Για Ιουλία.
0: Μου είπες γεια σου χάρηκα. Καρφί κατάματα. Μη βιάζεσαι.
2: Μα κάθε πράγμα στον καιρό.
0: Και ο κολλιός τον Αύγουστο.
1: Αυτή η Καραπατάκη δεν είναι. Ποια είναι?
0: Η Καλυμάνη.
1: Η Καλυμάνη. Γιατί αυτό είναι λίγο πιο αργό από το κανονικό τραγούδι?
0: Για να το εμπεδώσει η φίλη ακροάτρια.
1: Α, εντάξει.
0: Και μη μιλάς, έρχονται μηνύματα.

0: Διότι αγαπημένη μου φίλη Ελευθερία, να είσαι, να ξέρω, αν δεν αγαπάτε αλλήλους, δεν προχωράει. Και αν δεν αγαπάτε και καταλλήλους,
1: καταλλήλους είναι πιο σωστό.
0: Πάλι δεν προχωράει. Κι ο έρωτας απόψε στα καλύτερα. Γιατί τα καλύτερα πάντα έλκονται. Και δεν αποφεύγονται, αγάπη μου.
1: Ωραία και μοιραία.
0: Και αυτά που δεν ελέγχονται πάλι είναι ωραία.

0: Λοιπόν, για να περάσουμε στο σοβαρό κομμάτι, άκου να δεις φίλοι μου τώρα πως έχουν τα πράγματα. Οι περισσότερες σχέσεις βασίζονται στη συνήθεια.
1: Και δεν είναι πάντα κακό αυτό. Η συνήθεια δεν είναι κακό πράγμα. Με αγριοκοιτάζει για κάποιο λόγο δικό της.
0: Προφανώς, φίλοι μου, από πλευρά σου. Γιατί ο σύντροφός σου, από ό,τι φαίνεται, για να θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, αγαπάτε αλλήλους και καταλλήλους. Ούτε έχει συνηθίσει να ζει μαζί σου, αφού η συνήθεια δεν είναι κακό. Γιατί για μένα είναι κακό όταν δεν υπάρχει έρωτας. Γιατί ο έρωτας και η φλόγα είναι αυτή που κρατάει μια σχέση ζωντανή. Όταν λοιπόν ο σύντροφος σου λέει ότι προτιμάει την παρέα και τη μηχανή από το να είναι μαζί σου, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Δεν ξέρω τι γράφει. Εμένα πάντως με έχει
1: γραμμένη. Αναφέρεται σε μένα.
0: Γράφει στο smartphone. Αλλά εγώ θα της πω ότι η Ιωαννίτσα,
1: Ιωαννίτσα,
0: η φίλη Ελευθερία.
1: Ναι, ναι. Σε πρέπει να προσοχή.
0: Πρέπει να συνειδητοποιήσει. Ναι, αλλά μου ήρθε και μήνυμα.
1: Α.
0: Πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα αναγκάσεις να μένουν μαζί σου.
1: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Δεν αναγκάζεται κανένας να μείνει μαζί σου. Εγώ όταν αναφέρομαι στο θέμα της συνήθειας και ότι είναι ωραία η συνήθεια, εννοώ όταν είναι καλή η σχέση και είσαι καλά με τον άλλον. Αυτή η συνήθεια του να είμαστε καλά και όμορφα, δηλαδή και κάποιες στιγμές η σχέση να μην έχει τις εξάρσεις τις φοβερές, δεν είναι κακό πράγμα. Μετά από τόσα χρόνια δηλαδή δεν επέρχεται κάποια συνήθεια, ρε Ιωαννίτσα. Δεν είναι κακή η συνήθεια. Εμείς την έχουμε βάλει στο μυαλό μας σαν κακή. Δεν είναι κακή. Το να ξέρεις που πατάς και που βρίσκεις με έναν άνθρωπο και το αυτό το οποίο να είναι, να έχει τη λογική της συνήθειας, δεν είναι κακό. Αντιθέτως. Θα μου απαντήσεις.
0: Επιμένω.
1: Επέμενε, ό,τι θέλεις.
0: Επιμένω στο εξής, ότι δεν μπορεί να βασιστεί μία σχέση μόνο στη συνήθεια. Αυτό λέω.
1: Α, λέμε το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο.
0: Ωραία. Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Συνονοηθήκαμε.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί, κορίτσι μου. Γι' αυτό και δεν μπορείς να αναγκάσεις έναν άνθρωπο να μείνει μαζί σου όταν δεν το θέλει. Και στην τελική, αν προτιμά τη μηχανή και την παρέα από σένα, τι νόημα έχει να μείνει.
1: Ναι, κανένα νόημα όμως.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι νόημα έχει να μείνει
1: είναι
0: μαζί.
1: Είναι διαφορετικά
0: μου
1: τα ζητούμενα. Είναι διαφορετικά τα
0: ζητούμενα.
1: Εάν
0: τώρα όμως, αγαπημένη μου, σου έχει προτείνει να ακολουθήσεις.
1: Είναι... Δεν έχει. Ή ζήτησε διαζύγιο, λέει.
0: Έχει, σου έχει προτείνει και εσύ, είπες μά μου σου ξουτού. Και τον ανάγκασες να φτάσεις σε αυτό. Μη μου έρθει κανένα άλλο μήνυμα από φίλο. Και πει ναι, αλλά εγώ τη το έλεγα, αλλά αυτή δεν ήρθε ποτέ. Τότε αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί αν σε θέλει κοντά του σε αυτή την περιπέτεια.
1: Είναι άλλο κομμάτι.
0: Είναι άλλο κομμάτι.
1: Και αν εσύ δεν πας. Επίσης είναι άλλο,
0: άλλο
1: κομμάτι.
0: Κομμάτι. Τώρα, εάν δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά και σου το θέτει ως de facto, για ποιο λόγο να μείνω με αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας και σε εντελώς όμως.
0: Το λέω καθαρά γυναικεία, χωρίς την γνώμη ούτε ειδικό, όσο επαναλαμβάνω είμαι, ούτε
1: πάντα έτσι,
0: ως γυναίκα απαντάω. Όχι, δεν τον θέλω αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου. Ούτε δεν θα δεχόμουν ποτέ από κάποιον να με παραγωνίσει, κρύψει, να με κρύβει από το περιβάλλον του, να μην νιώθει περήφανος που με έχει δίπλα του, να με μειώνει με τον τρόπο του, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να σε μειώσει κάποιος.
1: Εντελώς.
0: Και αυτό μιλάμε τώρα και για την αντίθετη περίπτωση. Δεν απευθύνομαι μόνο ότι αυτά τα κάνουν άντρες.
1: Όχι,
0: τα κάνουν και γυναίκες. Λοιπόν, δεν θα έμενα ποτέ. Αυτά είχα να πω. Κλείνω με ένα εξαιρετικό κομμάτι από έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, ο οποίος έχει αποσυρθεί από την δημοσιότητα και του το αναγνωρίζω. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από την Ιωάννα Μαλούς και την Ιωάννα Γουρνά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Αδύο. Και εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 12 η ώρα εδώ στο Ιωάννα στο Τετράγωνο.
0: Μπαμπά.
1: Όχι, στο κανάλι Ένα Καλαμάτας και στους 94 και 8.
0: Και τώρα πάει μπαμπά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Το κατά Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολής.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολής.gr.

βόλτα στην παραλία της μοναξιάς τοπία κι είσαι εκεί σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 2721 087 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

που μεσοπέλαγα το αλάτι την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ?

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
6: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

άκουσε σημάδι να έχω στη ψυχή μου πάντα για να ζω. Είπα στο Θεό λατρεία κι όμως άκουσε θυσία.

είπα στο μυαλό κοιμήσου κι αυτό άκουσε θυμίσου. Λες και σαν εχθρός μου πάλι φέρεται. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε κι αυτή άκουσε το

0: στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 26 179.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσης, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμη.

0: Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
0: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
0: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
0: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
0: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957. Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: ίδια τροφή και την εμφάνισή της.
1: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
1: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721087164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Το φως δεν είναι απλώς φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
2: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?

0: Που με α, παντού.
1: Δηλαδή?
0: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε α, παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου α, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κουρνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.gr. πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27.

0: ρυθμισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21135 και 21136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-24242.
8: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
9: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
8: And I will be the best.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική,
5: κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικρή και μεγάλη, ελάχιστη.

0: Καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
0: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
1: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
0: Τηλέφωνο 27210 87164.
1: Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Η ώρα είναι 6:30.
1: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Ο φίλος ο Δέοντας λέει, ρε Σάκαρε, δεν λες άλλη μία το πρόγραμμα του κυπέλου. Να το πω ρε φίλε. Λοιπόν, η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα κυπέλου Ελλάδος, την Τετάρτη στις 16 του μήνα, στις 3, η Νικηβόλη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Στο Παντελής Μαγουλάς, στις 5 παρατέταρτο ο Άρης Τιμαρκό, στο Πλάνης Βικελίδης. Στις 6 παρατέταρτο η Κηφισιά τον Παναθηναϊκό, στο Απόστολος Νικολαίδης. Στις 8 ο Ατρόμητος τον ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Αυτό το παιχνίδι θα το δείτε από το Open, τα προηγούμενα 3 από τον Sky. Την Πέμπτη έχουμε 2 μάτς, στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα στην Νίκαια από το Sky μετάδοση, όπως και το άλλο μάτς από το Sky στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Παντσεραϊκός.

0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω πως σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη χρήση φωτοβολίδων στα γήπεδα η Ολλανδία, καθώς στο εξής: οποιαδήποτε ρήψη ή χρήση τους στις εξέδρες θα οδηγεί σε οριστική διακοπή της αναμέτρησης. Η απόφαση αυτή προέκυψε έπειτα από συμφωνία της Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της Εισαγγελίας και του Υπουργού Δικαιοσύνης και Ασφάλειας του κ. Βέλ. Το νέο μέτρο έρχεται ως απάντηση στα ολοένα και συχνότερα περιστατικά με φωτοβολίδες στις εξέδρες, αλλά και στους κινδύνους που δημιουργούν για την ασφάλεια των φιλάθλων. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε το περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα στην αναμέτρηξη της Καμπούρ με τη Φέγενορντ. Οι οπαδοί των φιλοξενούμενων άναψαν μεγάλο αριθμό καπνογόνων και εκτόξευσαν φωτοβολίδες, ορισμένες από τις οποίες κατέληξαν προς την πλευρά των γηπεδούχων. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 5 φιλάθλοι με αναφορές για εγκάβματα, προβλήματα ακοής και τραυματισμούς στα μάτια. Η αναμέτρηση είχε διακοπεί για περίπου 20 λεπτά.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Δύο λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με την εκπομπή Sports On Air Live, με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής.

Πάμε να θυμηθούμε και τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-828.

Καλησπέρα, καλέ μου φιλεσάκι και καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους που ακούνε εντός και εκτός Ελλάδας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα να πω και στο φίλο το Θέμη. Μας ακούει στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104.

Καλησπέρα στο φίλο του Παντελή στην Πετρούπολη. Να χαιρετήσω και το φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Έχουμε και την πρώτη αποστολή του Ολυμπιακού με τον νέο προπονητή στον πάγκο του για το μάτς με τον Όφη, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Θα μας τα πει ο Κώστας Μαστράκης σε λίγο.

0: Συνέχεια τώρα με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σας, Σάκη μου. Την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
0: Έχουμε την πρώτη αποστολή για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, έτσι?
2: Ναι, ναι. Γύρω στις 4 η ώρα ανακοινώθηκε η πρώτη αποστολή. Είναι όλοι μέσα. Ακόμα και ο Πιρόλα, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα, αλλά φαίνεται να το έχει ξεπεράσει. Εκτός, και ο Μπέιλι, μάλιστα, ο οποίος εδώ και 2 μέρες προπονείται κανονικά, δεν θα παίξει, δεν θα αγωνιστεί προφανώς. Απλά τον έχει, άντε πρέπει να τους έχει όλους μαζί προφανώς, να αρχίσει σιγά σιγά να τους γνωρίζει.
0: Έξω είναι ο Σιπιόνι από ό,τι είδα.
2: Ο Σιπιόνι μάλλον πρέπει να έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού από ό,τι έμαθα. Εκτός από τους Δόγα και Ελκαμπή που είναι οι γνωστές απουσίες, ο Σιπιόνι πρέπει να έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Γι' αυτό δεν είναι μαζί στην αποστολή. Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουνάρα, Σάλιακα, Μαϊλόβιτς, Πιρόλα, Κάρμου, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνι, Σα, Μαρτίνες, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμψουκ, Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον. Και ο Τον Κλέιτον έχει πάρει μαζί, όπως βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα μην μου ζητήσεις, γιατί σε βλέπω να είσαι έτοιμος, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να γίνει...
0: Θα το έκανα για πλάκα βασικά, εντάξει, λογικό είναι, τι να πεις τώρα.
2: Ναι, για τρολάρισμα σίγουρα είναι, έτσι. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή και κανείς δεν νομίζω ότι
0: ναι.
2: Μπορεί, δεν είμαστε άλλο στο ready, από ό,τι μαθαίνουμε, να ξέρουμε γενικά τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, και πώς δουλεύει.
2: Αυτό που ξέρουμε ότι είναι κάνει πολύ δυνατές προπονήσεις. Ότι τρέχει μαζί με τους παίκτες, είναι πολύ ενεργός δηλαδή στην προπόνηση. Όπως και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Σάκη, οι δηλώσεις που έκανε.
0: Για πες μας.
2: Στην Κοσμοτέ, τέλος πάντων δεν λέγεται Κοσμοτέ, Μέγαν, αλλιώς
0: ναι, λέγεται. Τώρα άλλαξε, ναι, ούτε ναι. Θυμάμαι.
2: Από αυτές όλες, εγώ τουλάχιστον κρατάω ότι μια τελευταία τάκα που λέει: εύχομαι να με σεβαστούν οι φίλοι του Ολυμπιακού και να με αγαπήσουν όσο με τη Λίμπερ και ο Βαλβέρδε. Άρα ξέρει, είναι ενημερωμένος, ας πούμε, ότι. Καλά για το με την Λίμπαρ σίγουρα, γιατί ήταν και φίλοι, εννοείται έτσι. Ότι είχε περάσει και ο Βαλβέρδε από τον Ολυμπιακό και επειδή προφανώς το ρώτησα, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το ρώτησα για τον κόσμο του Ολυμπιακού, απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Για το πώς πήρε την απόφαση να αναλάβει τον Ολυμπιακό, δεν χρειάζεται να εξηγήσω πόσο μεγάλος ιστορικός σύλλογος είναι. Ο Ολυμπιακός είναι ένας τεράστιος σύλλογος και όταν σε καλεί να συζητήσει δεν μπορείς παρά να ακούσεις την πρόταση. Αυτό έκανα, μιλήσαμε για την προοπτική να έρθω εδώ και δέχτηκα γιατί ήξερα που ήρθα. Για την αποστολή που ανέλαβε είπε ότι είναι αλήθεια πως έχει ξεκινήσει η σεζόν και ο χρόνος είναι λίγος. Αυτό συμβαίνει όμως στο ποδόσφαιρο. Παντού σε όλο τον κόσμο αλλάζουν προπονητές μέσα στη σεζόν. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε και σε αυτές τις συνθήκες. Εντάξει, λίγο πολύ σε αυτά τα πράγματα αναφέρθηκε, είπε για την Real Sociedad που έμεινε τόσα χρόνια, για το πώς θέλει να παίζει ο Ολυμπιακός. Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου απάντηση, αλλά θα τα δείτε σιγά σιγά μέσα στο γήπεδο. Είναι δύσκολο φυσικά με 2 προπονήσεις να δείτε μεγάλες αλλαγές. Λογικό είναι αυτό που λέει. Η ομάδα χρειάζεται χρόνο, έχω στο μυαλό μου πώς να προσαρμοστώ σε αυτά που βρίσκω αυτή τη στιγμή εδώ και σιγά σιγά να περάσω και τη δική μου φιλοσοφία. Λίγο πολύ αυτά είπε. Έτσι,
0: λογικά είναι όλα αυτά.
2: Και για τη σύνδεση του Ολυμπιακού με τους βάσους προπονητές, Βαλβέρδε ή με τη Λίμπαρ, δεν μίλησα απευθείας μαζί τους. Ξέρω όμως πολύ καλά τι σκέφτονται για αυτόν το μεγάλο σύλλογο που λέγεται Ολυμπιακός. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έχουν πετύχει στις πατριώτες μου. Ξέρω πως υπάρχει μια όμορφη σύνδεση με τους βάσους προπονητές και τον Ολυμπιακό. Και εύχομαι ότι θα φύγω και εγώ σε πολλά χρόνια από σήμερα. Να νιώθουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, όπως αυτό που σου είπα πριν, όπως και η Βαλβέρδε και ο Μεντιλίμπαρ. Αυτά λίγο πολύ είπε, τα ενδιαφέρον όπως καταλαβαίνει στραμμένο στο αυριανό παιχνίδι, να δούμε τι ενδεκάδα θα κατεβάσει, να δούμε αν θα αλλάξει Σάκη άμεσα το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού, γιατί την πληροφορία στην Ισπανία λένε ότι παίζει 4-3-3. Δηλαδή μπορεί να μην... Μ' ακούσακι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Μπορεί να μην παίξει με 2 αμυντικά χαφ, να παίξει με ένα αμυντικό χαφ.
0: Ναι.
2: Ή εν πάση περιπτώσει σε κάποια παιχνίδια, ας πούμε, γιατί παίζει και 4-2-3-1, αλλά σε κάποια παιχνίδια προφανώς το Καραϊσκάκι με μικρότερους αντιπάλους αν θέλεις και όχι στο Champions League στην Ευρώπη ή σε ντέρμπι μεγάλα ξέρω εγώ, να παίζει με ένα χαφ. Θα το δούμε αυτό, γιατί έχει πολλές επιλογές στα χαφ. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα δούμε πού θα βάλει τον Πουέρτα, αν θα παίξει αμυντικό χαφ στο 6 ή θα τον βάλει στο 8. Να περιμένουμε να δούμε με ποιο θα ξεκινήσει σε center for. Αυτή τη στιγμή είναι ο Γιάρεμτσουκ με τον Γκοντζάλες υποψήφι. Ποιοι θα παίξουν extreme, ποιοι θα είναι στην άμυνα. Θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι του νέου προπονητή. Θα είναι κατάμεσο του Καραϊσκά και έχουν μείνει λίγο γύρω στα 2.000 εισιτήρια έχουν μείνει από ό,τι ξέρω αδιάθετα. Γιατί και ο κόσμος φυσικά θέλει να δει τον προπονητή. Θέλει, δεν θα παίξει αυτός εννοείται. Αλλά θα παίξουν όμως πολλά από τα νέα πρόσωπα. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Οπότε θα είναι ένα Σαββατόβραδο καυτό.
0: Καυτό και με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Όπως λέμε, πήρε τόσο Σαββατόβραδο.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Κάπως έτσι.
0: Ματσέντα, δεν ξέρω πώς προφέρεται τώρα. Ματσέντα TV.
2: Μακέντα TV.
0: Μακέντα. Εσύ να θυμάσαι το Μακέντα τον.
2: Το θυμάμαι, είδα χθες που έβαλε γκολ και
0: το Αστέρα Άκτορ, οπότε μια χαρά.
2: Ναι. Ανακοίνωσε και επίσημα και τον Κορδόν Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αναλάβει τα πάντα. Αυτά είναι το δεξί χέρι του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Εχθές είχαμε τον αγιασμό.
0: Τώρα τελευταία οι ομάδες, φίλε, τα τελευταία χρόνια δεν πολύ κάνουν αγιασμό.
2: Ο Ολυμπιακός το χρειαζόταν. Για να πω την αλήθεια. Δηλαδή με όλα αυτά που έχουν γίνει εδώ και κάτι μήνες, δοκάρια, πέναλτι, τραυματισμός του Ολκαμπή, το ένα το άλλο, θα το χρειαζόταν λιγάκι.
0: Ο φίλος ο Νίκος σε ρωτάει αν έχεις μάθει αν πήγε πρώτα στον Κονσεϊσάο, γιατί ο ίδιος δήλωσε ότι
2: κοίταξε,
0: είχε πρώτα σε πολιτική ομάδα.
2: Το διάβασα. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε εδώ και τουλάχιστον 15 μέρες για προπονητή. Όταν φάνηκε ότι πλέον το γυαλί έχει ραγίσει, έψαχνε για προπονητές. Κυρίως από την Ισπανία. Έγινε, όχι συζήτηση, ήρθε μία πρόταση για τον Κονσεϊσάο, αλλά ο Ολυμπιακός ήθελε να πάει στην Ισπανία και μάλιστα στην Ισπανία μίλησε και με άλλον προπονητή, αλλά τελικά κατέληξε στον Ιμανόλο, γιατί ο Κορδόν ήταν απόλυτο σίγουρος ότι είναι ο προπονητής που ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Έπαιξε μεγάλο ρόλο δηλαδή η άποψη του Κορδόν, ο οποίος να σου πω ότι τον ήθελε και στη Σεβίλη, όταν τώρα πρόσφατα που είχε πάει στη Σεβίλη πριν ένα μισό χρόνο ο Κορδόν, ήθελε να τον πάρει στη Σεβίλη. Και τελικά τελευταία στιγμή χάλασε η μεταγραφή χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες. Δηλαδή τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση και φάνηκε αυτό ότι το επέμενε πάρα πολύ ο Κορδόν για αυτόν τον προπονητή. Οπότε καταλήξαμε σε αυτή την περίπτωση. Το τι θα γίνει, το ποιος είναι, τι μπορεί να δώσει, αν ταιριάξει στον Ολυμπιακό, η φιλοσοφία και όλα αυτά.
0: Μόνο
2: δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις. Έτσι, και το κυριότερο απ' όλα είναι για όλους μας να μην αρχίσουμε τις συγκρίσεις με το Μεντιλίμπαρ. Γιατί για να πείσω τον λόγο, ο Σάκη, ο Μεντιλίμπαρ έχει πετύχει κάτι πολύ μεγάλο στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν μπορέσει να ξανακαταφέρει άλλος προπονητής. Μακάρι να το καταφέρει. Ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, να πάρει ένα ντρέμπλ, γιατί πήρε και το Super Cup. Και να χάσει ένα πρωτάθλημα εύκολα όπως πέρσι. Αλλά όμως έχει πετύχει πολλά σημαντικά πράγματα.
0: Έγραψε ιστορία.
2: Και στην Ευρώπη πέρσι στο Champions League πέρασε ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση με τρεις συνεχόμενες νίκες της Leverkusen επί του Άγιαξ και στο Καζακστάν στο Αλμάτι. Δηλαδή άφησε πολλά πράγματα με τη Λίμπαρ για να το θυμόμαστε. Εκτός του ότι θα το θυμόμαστε και για το πόσο εξαιρετικός κύριος με τα όλα του. Ήταν σοβαρός. Αμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι σοβαροί
0: παιδί.
2: Ο Βαλβέρδε, ας πούμε, γι' αυτό μου άρεσε. Γενικά θέλω προπονητές οι οποίοι να είναι σοβαροί, να είναι προσεκτικοί στις δηλώσεις, στις τοποθετήσεις, να μην γκρινιάζουν τη συνέχεια για τη διαιτησία, να μην γκρινιάζουν για το ένα για το άλλο. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν κύριος με τα όλα του και εγώ. Πραγματικά και τώρα από εδώ θέλω να τον ευχαριστήσω, εκτός από να απογράψα στο blog μου ένα κείμενο, γιατί με στήριξε, με βοήθησε πάρα πολύ και ήταν ένας άνθρωπος που περάσαμε 2,5 χρόνια μαζί με φοβερές στιγμές, έτσι, δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά.
0: Και ήταν και αποδεκτός και από τους αντιπάλους, φίλε.
2: Βεβαίως, έχει σημασία αυτό.
0: Πώς δεν έχει, μεγάλη σημασία γι' αυτό.
2: Μεγάλη σημασία. Δεν πήγε σε κανένα γήπεδο ποτέ να πλακωθεί.
0: Ούτε να προκαλέσει, τίποτα.
2: Ναι,
0: κύριος.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ο number one προπονητής στον Ολυμπιακό και γι' αυτό το έργο θα είναι πολύ δύσκολο του Ιμανόλο. Το φορτίο είναι βαρύ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις, γιατί πριν από αυτόν ήταν ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είναι ο πιο δημοφιλής και ο κορυφαίος προπονητής που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό ποτέ.
0: Έχει φέρει βέβαια τους συνεργάτες για τον Μουρίκη, ναι, και για τον Αγριογιάννη.
2: Δεν θυμάμαι τα είπα το μεσημέρι.
0: Καλά, δεν έχει σημασία το όνομα, θα τα μάθουμε σιγά σιγά.
2: Και για τον Αγριογιάννη δεν είναι ακόμα σίγουρο. Υπήρχε περίπτωση να απομακρυνθεί, γιατί έχει φέρει και τερματοφύλακα, γυμναστή τερματοφυλάκων. Δεν είναι ακόμα, στο μεσημέρι είπα, συζητά ότι μπορεί να αποχωρήσει. Δεν είναι ακόμα σίγουρο από ό,τι έμαθα. Τώρα μπορεί να παραμείνει σε κάποιο άλλο πόστο, σε κάποια άλλη ομάδα, στον Ολυμπιακό Β, ξέρω εγώ, γιατί στον Ολυμπιακό δεν έχουν σε εκτίμηση, έτσι, μην ξεχνάμε.
0: Είναι από τους κορυφαίους, δεν το συζητάμε.
2: Και ο Σάκη, ο Τζολάκης, ας πούμε, που πήγαν στην Premier League, δούλεψαν με Αγριογιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γενικά έχει δουλεύει πολύ καλά με τους τερματοφύλακες, και όλοι είναι τα καλύτερα λόγια. Αλλά από τη στιγμή που έρχεται ο προπονητής και φέρνει δικό του γυμναστή τερματοφύλακων, τι να πεις, δεν μπορεί να πεις.
0: Ο γυμναστής, ο Χρήστος, ο Μουρίκης μένει, έτσι.
2: Ο Μουρίκης μένει σίγουρα, ο Χρήστος.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτός είναι εξαιρετικός και με πολύ δουλειά στον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Με εξαίρεση μια χρονιά που είχε φύγει και ξαναπέστρεψε πάλι. Είναι εξαιρετικός στη δουλειά που κάνει και παραμένει και αυτός.
0: Στις 7 είναι αύριο το μάτς, να πούμε.
2: 7 η ώρα. 7 η ώρα, που μένουν περίπου 2.000 αδιάθετα εισιτήρια, να το επαναλάβω. Θα απολούνται μέχρι και λίγο πριν την ώρα έναρξης του αγώνα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι εκτός από το παιχνίδι το αυριανό, υπάρχει και το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης με τη Γιαγγελόνια στο γήπεδο Καραϊσκάκη στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι δύο μάτς, το οποίο το Καραϊσκάκη θα είναι γεμάτο. Μπήκε, όπως όλα.
0: Ναι, μπαίνει στα δύσκολα πάντως, στα βαθιά θα έλεγα, ο νέος προπονητής.
2: Εντάξει, βαθιά, και με τη Λίμπερο όταν ήρθε, το πρώτο παιχνίδι ήταν με τη Φερετσβάρος μέσα στο Καραϊσκάκη, ήταν Φεβρουάριος, με τη Φερετσβάρος μέσα στο Καραϊσκάκη 1-0 που κέρδισε, και μετά από τρεις μέρες πήγε σε Ντούμπα και κέρδισε 2-4.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Αυτά ήταν τα δύο πρώτα παιχνίδια του με τη Λίμπαρο όταν ήρθε στον Ολυμπιακό πριν 2,5 χρόνια το Φεβρουάριο. Όλα σχετικά είναι με λίγο τύχη που χρειάζεσαι πάντα.
0: Πάντα.
2: Ένας προπονητής ξέρει ότι υπάρχουν δυσκολίες, ο Μανόλο, αλλά είναι καμικάζι, μου φαίνεται. Δηλαδή μπαίνει, δεν φοβάται, παίρνει ρίσκα.
0: Για να δούμε. Για την πρώτη του λοιπόν θα τα πούμε μαζί από τη Δευτέρα. Δεν ξέρω αν θα κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
2: Όχι. Τα υπόλοιπα εδώ είμαστε το Σαββατοκύριακο, γιατί άλλο προκύψει.
0: Εννοείται.
2: Για κάποια μεταγραφικά θέματα που ακούγονται, εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός μεταγραφή, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, μπράβο, και ξέχασα να σε ρωτήσω γιατί.
2: Για τερματοφύλακα σίγουρα δεν θα κάνει, αλλά για σέντερφορ.
0: Για σέντερφορ.
2: Οι Αργεντινοί γράφουν για τον Ικάρντι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει ένα παίχτη τον οποίο το χρειάζεσαι τώρα, ο οποίος είναι σε απραξία εδώ και πολύ καιρό. Είναι ότι ο Ικάρντι δεν έχει καλύτερα δείγματα για το χαρακτήρα του, δεν με ένας έχει δείξει καλύτερα δείγματα για το χαρακτήρα του. Τώρα αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να προχωρήσει τη μεταγραφή αυτή, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, άλλωστε 5 απομένουν μέχρι το τέλος.
0: Ναι, ναι. Ή για κάποιον άλλον, αν δεν είναι ο Ικάρντι.
2: Ναι, εντάξει, δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα, τέλος. θα το δούμε. Τελειώνουν σιγά σιγά και οι μεταγραφές. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να σε τελειώνουν για να ησυχάσουμε για 3,5 μήνες να βγει η Παναγία φέτος.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, Σάκη.
0: Έγινε επίσης. Γεια σου, Κώστα.
2: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

20 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Intervention Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Να σας πω στις 10 παρατέταρτο για τη Ligue 1 στην Γαλλία, Ρεν Μαρσέι, ένα μάτς, και στην Bundesliga έχει ένα μάτς στη Γερμανία. Στις 9.30 Union Βερολίνου Σάλκε. Ένα και στην Ισπανία για τη La Liga, Σεβίλη Βαλένθια στις 10. Και ένα για την Serie A στην Ιταλία, Βενέτσια Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο. Για την Championship στις 10 West Ham Wrexham. Για όλα αυτά τα ματσά έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ολυμπιακός με νέο προπονητή λοιπόν θα υποδεχθεί τον Όφη αύριο στις 7 το απόγευμα στο Γεώργιος Καρισκάκης και ο Όφη ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση. Και ο Ολυμπιακός αλλά και ο Όφη θα έχει μάλλον αγώνα και ο Όφη την Πέμπτη. Θα ρηχτεί στη μάχη της Ευρώπης. Είναι η παρθενική τους συμμετοχή στη link phase του Europa League κόντρα στην Hoffenheim. Ο Όφη έρχεται στην Αθήνα μαζί με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, το νέο μεταγραφικό απόκτημα. Στη σημερινή προπόνηση οι Σέκα και Σιέλης συμμετείχαν σε μέρος του προγράμματος αλλά μπήκαν στην 25η. Εκτός είναι ο τραυματίας Μαρινάκης. Η αποστολή του Όφη: Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Κρίσμανιτς, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκοντζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Χατζηγιοβάνης, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα και Κόντρο.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, μετά την ανακοίνωσή του από τον Όφη, χαρακτήρισε τον Όφη παράδειγμα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και τόνισε ότι πήρε πολύ εύκολα την απόφαση να ενταχθεί στην ομάδα του Χρήστου Κόντι. Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια του Όφη. Μιλούσαμε εδώ και κάποιες ημέρες και όταν έμαθα το ενδιαφέρον δεν το σκέφτηκα πολύ και πήρα αμέσως την απόφασή μου γρήγορα για να έρθω και να φορέσω τη φανέλα του Όφη. Όφη τα τελευταία χρόνια δείχνει μια πολύ όμορφη εικόνα και πρέπει να είναι παράδειγμα για όλες τις ελληνικές ομάδες. Ο Χατζηγιοβάνης γνωρίζει πολύ καλά τον Χρήστο Κόντι, γιατί τον είχε, όπως είπε και ο ίδιος, προπονητή στον Παναθηναϊκό. Οπότε λέει: γνωρίζω και το στυλ παιχνιδιού του και ανυπομονώ να γίνω μέλος αυτής της ομάδας.

0: Πριν το διαλύμα μας, να σας πω πως είχαμε πρεμιέρα με ΙΤΑ για την Εθνική Ομάδα Ανδρών για το Eurovolley 2026. Ιτήθηκε με 3-1 σετ από την Τσεχία. Δεν έκανε καλή πρεμιέρα η ομάδα μας. Δεν κατάφερε να βρει τις λύσεις κοντά σε μια ποιοτική αντίπαλο. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην Μόντενα της Ιταλίας. 25-21, 25-17, 23-25 και 25-23 τα σετ. Επόμενη τώρα αναμέτρηση για την εθνική μας είναι αύριο το βράδυ στις 10:05 κόντρα στην οικοδέσποινα Ιταλία. Επίσης, να σας θυμίσω, στον όμιλό μας βρίσκονται Σλοβενία, Σουηδία και Σλοβακία.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
9: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone. Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
12: And I will be the best.
13: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
14: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας.

0: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πληροφορία που μου μετέφερε πριν από λίγο ο Κώστας Σαμοθράκης. Για πιθανό ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε για τον Μεντιλίμπαρ. Να θυμίσω, μετά το 1-1 με τη Ρώμα, η Φενέρ, μάλλον ο προπονητής της Φενέρ, ο Ισμαήλ Καρτάλ, ανακοίνωσε την παραίτησή του. Αλλά λίγα λεπτά αργότερα ο πρόεδρος του συλλόγου δήλωσε ότι ο Καρτάλ θα παραμείνει στη θέση του. Πάντως ο Κώστας έχει αυτή την πληροφορία ότι υπάρχει πιθανό ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε για τον πρώην πλέον προπονητή του Ολυμπιακού.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένει.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Ιντερβέτεν Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Ευχαριστούμε πολύ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 0 97.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο,

0: Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69799. Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 388 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
7: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: Γραφεία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 087164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papaloukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
10: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
1: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
11: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
10: And I will be the best.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδωτος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδωτος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.